ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντησης εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη σύνοδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη. Βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, ετοιμότητα ή διαφθορά.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας μένει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές.

0: για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
1: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγκαίνιασε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
2: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοίες, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το περιστροφικό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και δικαστριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίωτο, που 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αιγυπτός 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης, Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νικ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Brighton.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο αδείο ρεύμα της λεωφόρου Κηβισσού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηβισσίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη συνοδοκορυφή των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμε, εν ώψη συνάντησης των εργασίας των G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του εχθές με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι. Με το που ιδρύθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έγινε εξωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εχθές σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε εξωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν συθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η τροχέα Αττικής έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς αντιπροσώπους κυβέρνησης και πολίτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Είναι ωραίο να ακούμε ότι ένας πόλεμος τελειώνει και μακάρι να έχουμε τέτοιες ειδήσεις τακτικά. Να τις ακούμε, να σας τις μεταφέρουμε και να χαιρόμαστε όλοι μαζί, αν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς πραγματικά είναι το ξεκίνημα μιας νέας ειρηνικής περίοδου στη Μέση Ανατολή.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή, πρώτη ματιά. Είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Στραβόλεμο στον ήχο και τη μουσική για να σας ξαναγήσουμε στα γεγονότα του κόσμου, της Ελλάδας και της Ακίνθου, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, όλα αυτά τα οποία σχολιάζουμε και συζητούμε τις ελεύθερες ώρες μας, όλα αυτά που ταλαιπωρούν κατά κύριο λόγο τον πολίτη.

Είχαμε και εμείς τα δικά μας τις τελευταίες 3-4 ημέρες γεγονότα σημαντικά. Είχαμε αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι συνεχίζονται. Ήδη το κλιμάκιο αυτό των αστυνομικών του FBI, το οποίο έχει έρθει από την Αθήνα και έχει εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, λένε ότι συνεχίζει να αργιάζεται σε ορισμένες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έχουμε και πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Το καλοκαίρι προχωρεί. Ελπίζουμε και ευχόμαστε με τα λιγότερο δυνατόν προβλήματα, παρά το γεγονός ότι πολύ λίγα από εκείνα τα οποία προσδοκούσαμε πως θα είχαν γίνει τώρα που άρχισε το καλοκαίρι του 2026, πολύ λίγα δυστυχώς από αυτά έχουν γίνει πράξη.

Και στην πολιτική ζωή όλα στοιχίζονται στην προοπτική μιας επόμενης εθνικής εκλογικής αναμέτρησης που δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει. Τα κόμματα δείχνουν την αποφασιστικότητά τους να ξεκινήσουν από τώρα την σχετική προετοιμασία, προσβλέποντας έναν εκλογικό ευθυνδιασμό που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στην πορεία του χρόνου, ιδιαίτερα μετά τον Σεπτέμβριο του 2026. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα δείχνουν ότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, ότι την άνοιξη του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί μία ακόμα εκλογική αναμέτρηση και τα πράγματα βεβαίως πιέζουν και πιέζουν πάρα πολλούς, ειδικά τις ηγεσίες των κομμάτων, να τρέξουν, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινής γνώμης που στέκεται μετέωρα απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις, είναι περίπου αναποφάσιστο, δεν έχει καταλήξει προς ποια κατεύθυνση θα τοποθετηθεί όταν έρθει η ώρα να ψηφίσει, και το βέβαιο είναι ότι όλα σχεδόν τα κόμματα είναι σε μία σχετική αγωνία.

Τρίτη λοιπόν σήμερα 16 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αγίους Μνημόνιο και Τίχωνα, επίσκοποι και οι δύο της Αγαθόντος, οι αποκαλούμενοι και θαυματουργοί. Εορτάζουν δηλαδή όσοι φέρουν το όνομα Μνημόνιος, Τίχων με Ύψιλον και Τίχων με Ιώτα.

Στα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν στην πορεία του χρόνου στην πατρίδα μας, βλέπουμε από τον ημεροδείκτη του Ερμή σήμερα ότι το 1821 οι Τούρκοι προβαίνουν σε σφαγές Ελλήνων ναμάχων στα Σφακιά και στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το 1945 μια από τις μεγαλύτερες μορφές της αντίστασης κατά τη διάρκεια της κατοχής, μια αμφιλεγόμενη όμως κατά υπόλοιπα προσωπικότητα, πρωταγωνιστής του εμφύλιου σπαραγμού στη διάρκεια της κατοχής, ο Άρης Βελουχέτης, φέρεται να βάζει τέλος στη ζωή του στην Κομμόπολη Μεσούντα της Άρτας. Και το 1961 γενιάζεται ένα εμβληματικό έργο για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδος. Συγκεκριμένα γενιάζεται το ξενοδοχείο Mont Parnasse στο Μαυροβούνι της Πάρνηθας, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή και ολόκληρης της κοσμικής Αθήνας. Το Mont Parnasse για 4 τουλάχιστον 5 δεκαετίες έως το τέλος του αιώνα πρωταγωνίστησε στην κοσμική ζωή και βεβαίως φιλοξενούσε και φιλοξενεί ακόμα ένα από τα ελάχιστα μεγάλα καζίνα που έχει η χώρα.

Καλά πήγε το τεστ της πρώτης, ας το πούμε έτσι, υποτυπώδους προεκλογικής εμφάνισης ενός υπουργού της κυβέρνησης. Ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Πούγας, έδωσε καλές εξετάσεις. Λένε ότι κέρδισε εντυπώσεις. Ήρθε προσκεκλημένος του δικηγορικού συλλόγου Ζακύνθου στο νησί μας. Ουσιαστικά εξήγηλε την συμπλήρωση του, των κενών του προσωπικού των δικαστηρίων με τέσσερες ακόμα θέσεις υπαλλήλων. Εξήγηλε ακόμα και την έλευση ενός ακόμα εισαγγελέα για να αποσυμφορήσει λίγο την κατάσταση από τους πολλούς φακέλους που έχουν συσσωρευτεί στην εισαγγελία της Ζακύνθου. Καλό τεστ ήταν, καλά πήγε η επίσκεψη. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα μικρά ή μεγάλα παρεπόμενα, παράπονα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να πείτε, που συνήθως συμβαίνουν όταν ένας επίσημος κυβερνητικός αξιωματούχος πηγαίνει σε ένα νησί. Κάποιος θα δει, κάποιος δεν θα δει, με κάποιους θα μιλήσει, με κάποιους δεν θα μιλήσει. Αυτά συνέβαιναν και συμβαίνουν πάντα. Αρκεί να αφήνει καλό αποτύπωμα στην κοινή γνώμη, αρκεί να αφήνει κάποια καλή πληροφορία για κάποια θετική εξέλιξη για τα προβλήματα του νησιού μας. Και όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ερμής, μέσα στα πολλά θέματα τα οποία συζήτησε και διαβουλεύτηκε κυρίως με την πλευρά του δικηγορικού συλλόγου, ήταν και αυτό με τις εκκρεμούσες αρρωγές προς μια τράπεζα η οποία με την ταχύτητα και το βεβαιασμένο των αποφάσεων που λήφθησαν την δεκαετία του 2010 μεταφέρθηκε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ξέχασαν να διαγράψουν όλες εκείνες τις οφειλές για τις αρρωγές του 1953, τις οποίες στο μεταξύ τις είχαν αποπληρώσει όλοι οι καταθέτες, όλοι εκείνοι οι οποίοι πήραν ένα υποτυπώδες δάνειο μετά το 1953 για να φτιάξουν ένα μικρό σπιτάκι, να στεγάσουν τις οικογένειές τους και πλήρουν ανελιπώς τις δόσεις τους μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990. Μια τυπική εκκρεμότητα που όμως πολλοί την βρήκαν μπροστά τους όταν πηγαίνοντας σε μια τράπεζα για να πάρουν ένα δάνειο για το σπίτι τους, έβλεπαν ότι χρωστούν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, τα οποία βεβαίως οι γονείς τους ή και οι παππούδες τους είχαν αποπληρώσει πολλά χρόνια νωρίτερα.

Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν. Τέτοια είδους ζητήματα καλό είναι να επιλύονται και να αντιμετωπίζονται στον τακτό χρόνο, εκείνη την ώρα που πρέπει και όχι μετά από 10, 20 ή 30 χρόνια. Ήταν μια τυπική παράληψη, η οποία όμως ήταν πολύ ουσιαστική, γιατί αποτελούσε την αιτία να ταλαιπωρείται κόσμος που δεν χρώσταγε και κόσμος ο οποίος ήθελε να εξυπηρετηθεί και δεν μπορούσε.

Το μεγάλο θέμα της πόλης μας, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αυτό με το κυκλοφοριακό σύστημα. Έχει και πάρα πολλά άλλα θέματα, αλλά νομίζουμε ότι είναι το πιο καραβγαλαίο, εκείνο το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Και βεβαίως τώρα σήμερα μαθαίνουμε ότι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και η αστική, η υπεραστική συγκοινωνία του ΚΤΕΛ, η οποία θα διασχίζει την πόλη οριζοντίως και καθέτως, κυρίως από την πλευρά από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη έως το Κρυουνέρι και έως τον Άγιο Λάζαρο. Θα έχουμε συνεχή κυκλοφορία λεωφορείων για την μεταφορά των πολιτών. Ελπίζουμε αυτή η ενίσχυση της κυκλοφορίας των οχημάτων με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να μην συντελέσει το να γίνει ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο τραγική εικόνα του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. That's me in the corner. Αυτό το οποίο εμείς πάντα συνιστούσαμε και συνιστούμε είναι ότι όσοι μπορείτε να αποφύγετε να μπείτε στην πόλη με το αυτοκίνητο, θα προσφέρετε μέγιστη υπηρεσία όχι μόνο στους συμπολίτες σας αλλά και στον ίδιο σας τον εαυτό, καθώς θα αποφύγετε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Όσοι μπορείτε να περπατάτε, είναι το πιο υγιεινό και το πιο καλό άθλημα αυτή την περίοδο να μπείτε περπατώντας στην πόλη, να την διανύσετε από τη μια άκρη στην άλλη και να επιστρέψετε στο σπίτι σας, έχοντας κάνει και ένα πολύ μεγάλο καλό στον οργανισμό σας. Από εκεί πέρα, αν πρέπει να έχετε ένα τροχοφόρο, προσπαθήστε αυτό να είναι δίκυκλο και όχι τετράκυκλο. Είναι πολύ πολύ άσχημη εικόνα με το κυκλοφοριακό, άκρη δεν βρίσκεται, είναι αυτή η ιστορία με την τροφοδοσία των καταστημάτων που γίνεται όλες τις ώρες του 24ωρου, δεν γίνεται σεβαστή η κανονιστική του Δήμου, τίποτα από τα όσα εξαγγέλει ο Δήμος δεν τηρείται επί της ουσίας, νομιμότητα δεν υπάρχει, η δημοτική αστυνομία είναι περίπου άφαντη, είναι μόνο στα social media και στις φωτογραφίες που απεικονίζουν κυρίως τη δύναμή της και τα αυτοκίνητά της, αλλά στα προβλήματα μπροστά του πολίτη μάλλον δεν φαίνεται να μπορεί να προσφέρει κάτι το συγκεκριμένο. Όλα αυτά τα λέμε με λύπη, αγαπητοί φίλοι. Μακάρι να μην ήταν έτσι, μακάρι να ήταν διαφορετικά και θα είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα τα χειροκροτούσαμε.

Μια είδηση που μας αφορά και εμείς πάντα θα το τονίζουμε, οτιδήποτε γίνεται στη θάλασσα του Ιωνίου γύρω από τη Ζάκυνθο και γύρω από τα νησιά Στροφάδες είναι κάτι που αφορά άμεσα τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, υπογράφηκε η συμφωνία, εγκαθίσταται η μεγάλη πολυεθνική εταιρεία Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου. Είναι ένα μεγάλο οικόπεδο που, μέσα από το οποίο θα γίνει εξόρυξη υδρογων ανθράκων και περιβάλλει τα νησιά Στροφάδες. Το λέμε διότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα λειτουργούν στην εντέλεια, ότι δεν θα προκύψει ποτέ κανένα ατύχημα είτε από σεισμό είτε από άλλη αιτία και ότι δεν θα μολυνθεί ποτέ η θάλασσα του Ιωνίου, όσες δίποτε εξορύξεις υδρογων ανθράκων και αν γίνουν σε αυτή.

Σε όλο τον κόσμο, όλα τα μίντια, όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με αυτή την περίφημη συμφωνία που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με τους Ιρανούς για το άνοιγμα των στενών τορμών. Μια συμφωνία που πολλοί την κατακρίνουν, πολλοί θεωρούν ότι δεν αποτέλεσε νίκη για την Αμερική ούτε για τον δυτικό κόσμο. Πολλοί λένε ότι ωφελημένο άμεσα από τη συμφωνία θα είναι το Ιράν. Αυτό όμως το οποίο κρατάνε οι περισσότεροι είναι ότι μετά από αυτή τη συμφωνία θα ομαλοποιηθεί η διεθνής αγορά καυσίμων και θα επιστρέψουν οι τιμές σε τουλάχιστον σε πιο χαμηλά επίπεδα από αυτά τα οποία ήδη κυκλοφορούν, υπάρχουν δηλαδή σε όλες τις αγορές του κόσμου. Αν τελικά ωφεληθεί το Ιράν ή αν τελικά ωφεληθεί η Αμερική. Το βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη ήταν για μία ακόμη φορά ο μεγάλος απώνα από τις εξελίξεις, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές άλλες μεγάλες σοβαρές αιστείες αντιπαραθέσεων στον πλανήτη. Η Ευρώπη ακόμα δεν μπορεί να σταθεί αξιόπιστα ως μια μεγάλη ηγέτιδα δύναμη του κόσμου, ως μια υπερδύναμη απέναντι σε αυτές τις σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η στάση του Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο έχει μια επιθετική τακτική αντιμετώπιση των κινδύνων που τον περιβάλλουν, αναρωτιόμαστε αν τελικά θα αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία και αν θα συνενέσει στο μέτρο που το αφορά. Αν δηλαδή θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, όπως απαιτούν οι Ιρανοί, και αν θα αποχωρήσει από τα εδάφη τα οποία έχει ήδη καταλάβει στη γειτονική του αυτή η χώρα.

Οι διακηρύξεις που γίνονται κυρίως από πολιτικούς ηγέτες του Ισραήλ κάνουν λόγο για συνέχιση της επιθετικής τακτικής και στη Μέση Ανατολή και στα γειτονικά κράτη εκεί όπου υφίστανται ορισμένες αντικειμενικά απειλές για το ίδιο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και βέβαια εδώ μπλέκουν λίγο τα πράγματα, γιατί ο ανοιχτός ορίζοντας της Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνει φυσικά την Κύπρο, περιλαμβάνει και τα νησιά της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, οτιδήποτε γίνει ή δεν γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχει και τη δική μας εμπλοκή άμεσα ή έμεσα σε οτιδήποτε σχεδιάζει να κάνει στην ευρύτερη περιοχή το Ισραήλ.

Στην Αθήνα, μία ακόμα δημοσκόπηση για το φως της δημοσιότητας από μια μεγάλη και γνωστή εταιρεία για λογαριασμό ενός τηλεοπτικού σταθμού του Α, και η οποία δημοσκόπηση χωρίστηκε ήδη σε δύο μέρη. Βγήκε χθες το πρώτο, απόψε το βράδυ θα βγει το δεύτερο. Δείχνει ανάγλυφα πλέον ότι η Ελλάδα και ο κόσμος στέκεται μετέωρα απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις. Δείχνει ότι τα κόμματα εμφανίζουν μια κόπωση στη κοινή γνώμη, ότι υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό αναποφασίστων, οι οποίοι και θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα όταν θα έρθει η ώρα και ίσως λίγες ώρες πριν φτάσουν οι πολίτες στην κάλπη.

0: Αυτό το οποίο είναι βέβαιο πέρα πάση αμφιβολίας είναι ότι ο κόσμος θα θέλει τη βεβαιότητα, θέλει τη σιγουριά, θέλει την ασφάλεια. Γι' αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα λέει κανείς το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης σταθερά μπορεί να μειώνει το ποσοστό, αλλά δεν πάβει να είναι πάντα το πιο υψηλό ποσοστό, αυτό το οποίο στοιχίζεται γύρω από το κόμμα εκείνο, το οποίο δείχνει μια σιγουριά ως προς την διαχείριση της εξουσίας. Και αυτό βεβαίως είναι το σημερινό κόμμα που κυβερνάει, η Νέα Δημοκρατία, είναι η παράταξη εκείνη η οποία μέχρι τώρα δεν έχει πέσει στις παγίδες που έχουν πέσει δυστυχώς πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, με τα οποία είτε διασπώνται είτε φιλονικούν γιατί έχουν πολλά σοβαρά αρχηγικά θέματα στους κόλπους τους να λύσουν, είτε δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής. Έτσι λοιπόν και αυτή η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ βγάζει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό γύρω στο 23,5% και ακολουθούν βεβαίως τα άλλα κόμματα, με πρώτο αυτό το νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με τα κυρία Καριστιανού και έρχονται τα άλλα κόμματα κυρίως της κέντρο αριστεράς. Φαίνεται λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου, γύρω στο 18%, δεν έχει αποφασίσει ακόμα προς τα πού θα κινηθεί. Βεβαίως είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αναμένουν τι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προς τα πού θα κινηθεί, αν τελικά θα κάνει κόμμα, αν θα κατέβει στις εκλογές ή εάν τελικά θα υποχωρήσει στις πιέσεις που ήδη ασκούνται από πολλές πλευρές να μην τολμήσει να κάνει κάτι το οποίο θα θίξει την πορεία της παράταξης που, όπως λένε πολλοί, τον έκανε πρωθυπουργό τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Στη Ζάκυνθο, η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Δεύτερο μέρος της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής Πρώτη Ματιά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, στο μικρόφωνο Φίλιππος Συνετός, στον ήχο και τη μουσική, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Δημήτρης Τραβόλεμος. Ένα καλό ρεπορτάζ αναφορικά με τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαμε μια νέα μικρή μεν αλλά σημαντική διαρροή λιμάτων στο Τσελιβί. Κάνει σήμερα ο Ερμής και η Όλγα Γκούσκου. Και έχουμε και τις απόψεις του πρόεδρου της ΔΕΙΑΖ, ο οποίος ο Διονύσης Τουρκάκης λέει χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα ήταν μικρό. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα, κάποια τρύπα σε ένα άλλο τμήμα του αγωγού, όχι στο σύνηθες εκείνο σημείο που είναι το bowling του Τσιλιβίου, όπου συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μεγάλες διαρροές. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται ακόμα αυτό το πρόβλημα. Ο κ. Τουρκάκης λέει ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων στην περιοχή που δεν θα επιτρέψει να έχουμε τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και εμείς ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι όπως μας τα λέει και ο ίδιος και η διοίκηση του Δήμου. Όμως οι κάτοικοι και κυρίως οι επαγγελματίες ανησυχούν πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι πολύ νωρίς, αρκετά νωρίς, για την ένταση των προβλημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες, 15 Ιουνίου, εκδηλώθηκε μια πρώτη διαρροή στο δρόμο που είναι λίγο πριν την είσοδο στον κύριο οικισμό του Τσιλιβί. Λίγο μετά το βενζινάδικο, όπως πηγαίνουν προς το Τσιλιβί, εκεί λοιπόν εκδηλώθηκε αυτή η διαρροή και αρκετά μακριά από εκεί που σημειωνόταν τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι το πρόβλημα του Τσιλιβί δεν αφορά μόνο την περιοχή του Τσιλιβί, δεν αφορά μόνο τους κατοίκους και το Δήμο, αφορά όλη τη Ζάκυνθο. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ένα πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά επιβαρύνει όλη τη Ζάκυνθο με ελλείμματα τα οποία δεν δικαιούται να εισπράττει κανείς από το νησί της Ζακύνθου, εξαιτίας του γεγονός ότι υπάρχει ένα παράνομο και θα λέει κανείς λάθος κατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης από το Σολιβί έως τον βιολογικό του αεροδρομίου, και μια ακροή λιμάτων σχεδόν ανεπεξέργαστων στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη που επιβαρύνει σχεδόν όλη την ανατολική πλευρά του νησιού μας με λίμματα. Αυτά αν είχαμε ένα σοβαρό κράτος, αν είχαμε μια σοβαρή δημόσια διοίκηση, αν είχαμε και σοβαρή πολιτική εκπροσώπηση, θα τα είχαμε λύσει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και το λέμε με το θάρρος της νόμης ότι τα βλέπουμε να διαρκώς επαναλαμβανόμενα αυτά τα προβλήματα, και βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος ενώ μπορεί να παρέμβει, ενώ μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα σε πρακτικές λύσεις, αποφεύγει να το κάνει, προφανώς γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που είναι στην περιοχή του Τσιλιβί.

Μια πολύ σημαντική ανακάλυψη επιστημονική προβάλλει σήμερα το πρώτο σελίδο της εφημερίδας «Τα Νέα» από την Αθήνα. Έρχονται, γράφει, τα νέα σκευάσματα με τεχνητή νοημοσύνη, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Όπως γράφει η εφημερίδα, θα προσφέρουν αυτά τα φάρμακα καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν ήδη σε φάση δοκιμών. Αν μπορούμε να κατανοήσουμε κάπως το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα έχουν πλέον φάρμακα που με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα προσαρμόνονται στον οργανισμό και στα ιδιαίτερα επιστημονικά στοιχεία κάθε ενός ανθρώπινου οργανισμού ξεχωριστά. Αν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σήμα, θα λέγει κανείς ότι θα έχουμε λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρωπίνου είδους εδώ και πολλές χιλιετίες, από καταβολής του κόσμου. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν υγιείς και να μην υπόκειται σε νόσους και νοσήματα που ταλαιπωρούν τους ίδιους και πολλές φορές τους οδηγούν στο θάνατο.

Ένα άλλο μεγάλο και σοβαρό θέμα, αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι σε διαβούλευση, είναι αυτά τα οποία συζητιούνται πολύ καιρό, δεν υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα, δεν γίνεται πολύ δημόσιος λόγος, είναι οι σχέσεις της Ελλάδος με τη γειτονική Λιβύη, τη χώρα αυτή της Βορείου Αφρικής, με την οποία μοιραζόμαστε θαλάσσια σύνορα, κοινή θάλασσα δηλαδή. Εδώ λοιπόν έχουμε συζητήσεις, διαβουλεύσεις, όχι μόνο με τη μία πλευρά αλλά και με την άλλη πλευρά. Η Λιβύη είναι μια χώρα διχασμένη, είναι μια χώρα που εδώ και πολλά χρόνια είναι σε εμφύλιο σπαραγμό. Η ανατολική πλευρά έχει μια κυβέρνηση η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν αντιτουρκική. Η δυτική πλευρά ήταν απόλυτα φιλοτουρκική, είχαν δημιουργηθεί θέματα με ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο στην ουσία προσπάθησε να προκαλέσει προβλήματα στην Ελλάδα. Τώρα φαίνεται ότι η διπλωματία αρχίζει σιγά σιγά να αποδίδει και μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο, έτσι ώστε οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Λιβύη, να καθορίσουν τα σύνορά τους, τα θαλάσσια σύνορά τους, να καθορίσουν την αιγαιαλίτιδα ζώνη, τα χωρικά ύδατα και την αυτόνομη οικονομική ζώνη που ουσιαστικά θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ένα άλλο θέμα στη σκιά του G7, το G7 ξέρετε είναι το group των 7 ισχυρότερων οικονομικά χωρών του πλανήτη μας. Στη σκιά λοιπόν του G7 υπογράφηκε το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν και έχουμε μια δήλωση του Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούς.

0: ricordare così.
1: Ένα μικρό κουτάκι με κόκκινο έντονο χρώμα γράφει κάτι το οποίο αφορά πολλούς συμπολίτες μας και το τονίζουμε και εμείς γιατί είναι μια πολύτιμη πληροφορία. Αυθαίρετα, μεταβιβάσεις τέλος για τα ατακτοποιητά. Όσοι λοιπόν έχουν κατασκευές στα σπίτια τους που δεν έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, δεν θα μπορούν να κάνουν συμβόλο, δεν θα μπορούν να μεταβάσουν αυτά τα ακίνητα.

Πολλά τα θέματα και σήμερα στην απογευματινή. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, ειρήνη με τέσσερους αστερίσκους. Είναι το κύριο μεγάλο θέμα που αναφέρεται βεβαίως πάνω στο περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Και πιο κάτω η εφημερίδα γράφει: άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια στα καύσιμα θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Τα αθώλα σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα, και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο.

Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα, μια μεγάλη ωραία φωτογραφία, δυστυχώς με βομβαρδισμένη μια πολύ παλιά εκκλησία στο Κίεβο, με τίτλο «Στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο». Δίπλα, νοσηλεύτρια νεκρή στο Ναύπλιο έπεται από καυγά με ασθενείς Ρωμά. Αριστερά, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου η σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Έχω μια ακόμα γυναικοκτονία στη Δράμα. Πιο κάτω, με απόφαση του Αριουπάγου, επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και πιο χαμηλά, η Σεύρον μπαίνει με το 70% στον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου. Είναι το γνωστό οικόπεδο το οποίο είναι γύρω από τα νησιά Στροφάδες.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει ως κύριο θέμα τη συμφωνία Τραμπ-Γκέρα με τίτλο «Η συμφωνία είναι ήττα για την Αμερική». Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να παροπλήσει, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal το ανεξέλεκτο. Ισραήλ, παγκόσμια ικανοποίηση για, για το έστω και σταδιακά άνοιγμα των στενών τορμούς, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές. Και δεξιά ένα μεγάλο άθρο με τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη».

Ο Ελεύθερος Τύπος έχει αρκετά θέματα. Το πιο προσφυλές θέμα της εφημερίδας πάντα είναι η προσλήψη στο δημόσιο και ανακοινώνει για μία ακόμη φορά. Δεν ξέρω αν πρόκειται για την ίδια ανακοίνωση που έχουμε δει και άλλες φορές ή κάποια καινούργια. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχιακούς. Αυτά από την πρώτη σελίδα. Αλλά το πιο σημαντικό άρθρο στην εφημερίδα είναι αυτό το οποίο και εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Θα σας το περιγράψω. Δείχνει μία μεγάλη φωτογραφία με ένα χιτήριο και πάνω μια σιδερένια βέργα που έχει τον μπρασελέ ενός ορολογιού, ένα μπρασελέ το οποίο είναι από 100% χρυσάφι, και γράφει εδώ συγκεκριμένα εφημερίδα: λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό τους, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη πλέον από την αξία του ίδιου του κοσμήματος. Δηλαδή το χρυσάφι το οποίο έχει ένα χρυσό ρολόι είναι πολύ πιο ακριβό από την αξία που έχει αυτό το ρολόι ως ρολόι. Λιώνουν λοιπόν το χρυσάφι στα χιτήρια και προφανώς τον αξιοποιούν για άλλου είδους χρήσης.

Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα αναφέρεται στην περιοδία του Τσίπρα στις γειτονιές της Αθήνας και με τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία», γράφει ότι ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Και πιο κάτω στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών καταγγέλουν την κυβερνητική αδιαφορία.

Έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Εστία. Έχει κύριο θέμα συντάξεις και κάνει μια διαπίστωση η εφημερίδα, αναφέροντας ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες στον χώρο αυτό των συντάξεων, των χρημάτων δηλαδή που παίρνουν οι απόμαχοι της εργασίας, ανεξάρτητα από τι εργασία έκαναν όσο ήταν ενεργοί πολίτες. Γράφει λοιπόν στο κύριο θέμα της εφημερίδα: συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. 763 ευρώ είναι η μέση σύνταξη ενός εργατοτεχνίτη, ενός εργαζόμενου, ενός ανθρώπου ο οποίος μόχθησε, ίδρωσε, αλλά δεν είχε ίσως εκείνες τις ευκαιρίες να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Η διαφορά είναι όντως αρκετά μεγάλη, είναι περίπου στο 80%. Είναι βασική σύνταξη σε σχέση με τη μέση σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει όντως μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει το κράτος μας να βλέπει τους απομάχους της ζωής με ένα διαφορετικό βλέμμα, με ένα διαφορετικό πρίσμα, κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Και πιο κάτω στον υπότιτλο αναφέρει ότι υπάρχουν βαθιές κοινωνικές ανισότητες σύμφωνα με τα στοιχεία των δεδομένων της εφαρμογής Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν, λέει, το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν την 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι, αν έδιναν την 13η ή και τη 14η σύνταξη στους συνταξιούχους που προέρχονται από το ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε μια μικρή έστω αλλά σημαντική εξισορρόπηση. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί και πολύ μικρή σύνταξη παίρνουν και τα δώρα τους, τα οποία ουσιαστικά έχουν, για τα οποία έχουν πληρώσει εισφορές όλα αυτά τα χρόνια που δούλευαν, πληρώνουν εισφορές για να παίρνουν όχι μόνο τη σύνταξη αλλά και τα δώρα των συντάξεων, δυστυχώς δεν τα παίρνουν.

Σε άλλο σημείο στην πρώτη σελίδα της Εστίας αναφέρεται ένα άρθρο του Μανώλη Κωτάκη με τίτλο «Προς τι η εξαγωγή του Predator σε δικτατορίες, η ενέργεια συνδέεται τα αυταρχικά καθεστώτα της Μαδαγασκάρης, του Νοτιού Σουδάν και της Ουκρανίας». Να είστε βέβαια ότι τέτοιου είδους ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως αυτά με τα οποία παρακολουθούν τα τηλέφωνα, δεν συνάδουν με δημοκρατικά καθεστώτα, δεν συνάδουν με χώρες όπου υπάρχει υψηλά ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης και της δημοκρατικής λειτουργίας.

0: με τα στραβά.
1: Και σε ένα άλλο σημείο, στην πρώτη σελίδα της Εστίας, υπάρχει μια αναφορά. Ένα άνθρωπο γνώμης του Δημήτρη Καπράνου με τίτλο «Ο Εθνικός Ύμνος δεν είναι ταραντέλα ούτε τραγούδι». Αναφέρεται στο γεγονός ότι στη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ από αυτούς που έγιναν πρόσφατα, αντιλαμβάνεται κανείς ποιους αφορά, όπου η πλειοψηφία των παικτών δεν ήταν καν ελληνικής καταγωγής, η ανάκριση του Εθνικού Ύμνου δεν σήμαινε απολύτως τίποτα ούτε για τους αθλητές, αλλά ούτε και για την κερκίδα. Και διαμαρτύρεται λέγοντας ότι όταν δεν υπάρχει σεβασμός προς τον Εθνικό Ύμνο από αυτούς οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε τέτοιου είδους αθλητικές συναντήσεις, καλύτερα, λέει ο Δημήτρης Καπράνος, να μην ακούγεται καθόλου ο Εθνικός μας Ύμνος.
0: Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το άγωνο.
1: Σε ένα άλλο σημείο, η διαφημερίδα αναφέρεται στην πρόσφατη δημοσκόπηση, αυτή την οποία σχολιάσαμε στην αρχή της σημερινής εκπομπής, και έχει ένα τίτλο σύμφωνα με τον οποίο η διαφορά

Συνοδεύουν σήμερα τον Αθηναϊκό Τύπο για την φοβερή αυτή γυναικοκτονία που συνέβη στη Δράμα χθες. Ένας αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, αστυνομική είναι και ίδια. Η αιτία, όπως λένε και γράφουν τα σχετικά ρεπορτάζ, είναι ότι η γυναίκα του ζήτησε να χωρίσουν, να πάρουν διαζύγιο. Είναι προφανές ότι για μία ακόμη φορά, όπως έχει συμβεί και δεκάδες άλλες φορές στο παρελθόν, ο Φωνιάς ανήκε στην κατηγορία εκείνων των ανθρώπων ή των ανδρών που δεν άντεξαν την απόρριψη. Δεν άντεξαν το γεγονός ότι του ζήτησαν να κάνει κάτι για το οποίο όχι απλά διαφωνούσε, αλλά το ένιωθε ως προσωπική προσβολή, ως προσωπική μειονεξία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτά τα πράγματα κινούνται πέρα και έξω από τη λογική, ότι δεν υπακούν σε κανένα νόμο, ότι είναι σαφέστατα ένα σοβαρό έλλειμμα παιδείας το γεγονός ότι όλο και πιο πολλοί άντρες φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα. Θα λέει κανείς ότι πρόκειται για γεγονότα τα οποία με αυτή τη συχνότητα και με αυτό το ρυθμό δεν συνέβαιναν ποτέ άλλοτε στην ιστορία, τουλάχιστον της χώρας μας, της πατρίδας μας, όσο εμείς τη θυμόμαστε, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

0: Και με αυτή την όμορφη μουσική και την φωνή του αξέχαστου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα τελειώνουμε και σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε κοντά μας αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερμή. Θα έχετε πολλά και ενδιαφέροντα να ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Συνετό, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Κι αυτός

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του, με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθριξης, είναι επιπλέον κάθριξη 25 ετών, για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβέβαιωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτικά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στις συνείδησεις του ελληνικού λαού, τον Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική

0: έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς, αντιπροσώπους της κυβέρνησης και πολίτες.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
4: Θα θέλα να μου κυπουρός.
0: Δούσε και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη. Στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία. Και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάνη. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί...

0: πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Δεν ξέρω αν βλέπετε παγκόσμιο κύπελο. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι άξιζε τον κόπο. Ήταν αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, το Cabo Verde. Είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας και δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που κάνει τη μυθολογία του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο τα μεγάλα μάτς, τα ωραία γκόλ, οι μεγάλοι παίκτες, οι φάσεις, τα χρήματα, οι ακριβές ομάδες κ.ο.κ. Είναι μερικές ιστορίες που φτιάχνουν τη μυθολογία του ποδοσφαίρου. Το πράσινο ακροτήριο είναι, νομίζω, η

0: πιο πρόσφατη εγγραφή στην μυθολογία της ιστορίας ποδοσφαίρου. Πράσινο ακροτήρι, Cabo Verde στα πορτογάλικα, ένα αρχιπέλαγος με 10 ηφαιστειογενή νησιά, μισό εκατομμύριο με 600.000 κατοίκους, ανεξάρτητο κράτος από το 1975, ήταν πορτογαλική κτήση μέχρι την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, κέρδισε την ανεξαρτησία του. Είναι σήμερα μια από τις λίγες πραγματικές δημοκρατίες στην Αφρική και είναι επίσης ένας μουσικός παράδεισος. Η πιο γνωστή είναι αυτή που ακούτε, η Σεζάρια Εβόρα. Στα εξαγώγημα προϊόντα αυτής της μικρής υπέροχης χώρας, νησιωτικής χώρας, προσθέθηκαν δύο ονόματα ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Πίκο Λόπες, ο center back της ομάδας που έσωσε ένα βέβαιο γκολ στο τέλος όταν απέσπασε την ισοπαλία από το μεγαθύριο την Ισπανία, αυτή η αδύναμη χώρα. Έχει μια ωραία ιστορία ο Πίκο Λόπες. Ο πατέρας του ήταν από το Πράσινο Ακροτήρι, σεφ σε κρουαζιερόπλοιο. Όταν έδεσε το κρουαζιερόπλοιο στο Δουβλίνο για μερικές ημέρες, γνώρισε μια Ιρλανδέζα, την Τζούντι, ξεμπάρκαρε, την παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Πίκο, που μεγάλωσε στο Δουβλίνο, έγινε τραπεζικός υπάλληλος, έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά, τον πήρε η Shamrock Rovers στο ρόστερ της και κάποια στιγμή, λέει, βρήκε στο Facebook ένα μήνυμα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε να διαβάσει. Ήταν πορτογαλικά η γλώσσα του Cabo Verde. Ήταν το μήνυμα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας του πατέρα του, που τον καλούσε να γίνει μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, διότι πολλούς ποδοσφαιριστές το Πράσινο Ακροτήριο δεν έχει. Έχει κι άλλον έναν, ο οποίος επίσης είναι μεγάλη μορφή, ο τερματοφύλακας, 40 ετών παρακαλώ, ονόματι Βοιζίνια. Η καλύτερη ομάδα στην οποία έχει παίξει ποτέ στη ζωή του είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Είναι ο άνθρωπος που με τις αποκρούσεις του σταμάτησε την ισπανική υπερδύναμη και την κράτησε στο 0. Και θα έχετε δει ίσως τις εικόνες που ο άνθρωπος λύνεται στα κλάματα. Εκ των υστέρων είπε, όταν το ρώτησαν γιατί συγκινήθηκε τόσο πολύ, και είπε: συγκινήθηκα γιατί η μητέρα μου ήθελε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει. Γιατί από τον περασμένο Ιανουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε μια σειρά από χώρες, ανάμεσά τους και το Πράσινο Ακροτήριο, έναν όρο. Προκειμένου να ταξιδέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τουριστική βίζα, πρέπει να καταθέσεις μια εγγύηση $15,000 για να είναι σίγουρη η Αμερική ότι δεν θα προσπαθήσεις να μείνεις εκεί περισσότερο από τις μέρες που σου επιτρέπουν. Η καημένη μαμά του Βοιζίνια δεν είχε $15,000 και συνεπώς δεν ταξίδεψε να δει το παιδάκι της. Το Cabo Verde, το Πράσινο Ακροτήριο, είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν αφορά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τους αφορά όλους. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που μας κάνουν να αγαπάμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Βάλτε στις κακές ιστορίες της ημέρας, η χειρότερη είναι αυτό που συνέβη στο Κίεβο, αυτές οι εικόνες της καταστροφής σε ένα από τα ωραιότερα μνημεία του κόσμου, το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας του Κίεβου, της Λαύρας των Σπηλαίων, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βομβαρδίστηκε από ντρόουν ρωσικής κατασκευής. Ο Σταύρος Τζίμας, ο συνάδελφος και φίλος, σήμερα στην Καθημερινή μιλάμε τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, γιατί η πρεσβευτική κατοικία είναι λίγα μέτρα μακριά από τον καθεδρικό. Οι ζημιές, λέει, ήταν τρομακτικές και θα ήταν ακόμη χειρότερες αν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν αγνοούσαν τον κίνδυνο της ζωής τους και τις προειδοποιήσεις να φύγουν από εκεί, και έτσι κατάφεραν να σώσουν μερικά από τα φοβερά κοιμήλια, σοβαρά κοιμήλια που έχει αυτή η εκκλησία, αυτό το μοναστήρι. Όποιος έχει πάει στην περιοχή και το έχει δει, ξέρει. Όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, ίσως θα πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Συγγραφέας είναι ένας διπλωμάτης και πάλι, που υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο πριν από τον σημερινό, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Πριγκίπισσα Άννα». Είναι η ιστορία της Άννας, της πορφυρογέννητης, αδερφή του Βασίλειου Βουλγαροπτώνου, η οποία δόθηκε νύφη στον Βλαδίμηρο, τον πρίγκιπα του Κιέβου, εξαιτίας της. Εκχριστιανίστηκε η Ρωσία του Κιέβου τότε και στις μέρες της χτίστηκε η πρώτη εκδοχή αυτού του Ιερού Μοναστηρίου της Αγίας Λαύρας. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ελένη Μπουλιέρη απαντούν στο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα αν τα στείλετε στο skyradio.gr. Εκεί που η ταμπέλα λέει πες την άποψή σου. Και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα σας ενημερώσει για το τι πρέπει να προσέχετε σήμερα το πρωί, τέτοια ώρα, στους δρόμους της Αττικής. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Όπως το είπες, με αυτό θα ξεκινήσω. Το τι πρέπει να προσέξουν. Να προσέξουν γιατί δεν το περιμένουν. Όσοι φεύγουν από τον Πειραιά να πάνε προς το Φαλυρικό Δέλτα και τη Συγκρού, γιατί έχει συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα πάνω στο Φαλυρικό Δέλτα, μπαίνοντας δηλαδή στη Συγκρού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Οπότε, φεύγοντας από τον Πειραιά, με το που θα περάσουν το Sky, θα χρειαστεί το Sky και το ΣΕΦ, θα χρειαστεί να ακινητοποιηθούν. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τους βρείτε όλους τους ακίνητους μπροστά σας. Ομοίως, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού έχουμε ακόμα πολλή κίνηση από το Εγάλιο και την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχει συντηρηθεί το μποτιλιάρισμα εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση, παραδόξως, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λέω παραδόξως γιατί είναι 10 και 4.
0: Ναι, δεν είναι η ώρα του.
1: Επίσης, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό θα σας καθυστερήσουν τα μάλα. Η κάθοδος της Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και μέχρι να φτάσετε στη Μεσογείον. Και ο Σκαραμαγκάς έχει σχεδόν πρωινή εικόνα.
0: Έτσι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι δεν το καλύτερο δυνατό. Ναι, πρωινό.
0: Okay. Εντάξει. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι 16 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1972, κυκλοφόρησε το θρυλικό άλμπουμ του David Bowie, ο Ziggy Stardust και οι Αράχνες από τον Άρη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιομνημόνευτους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Εκτός πενταγράμμου, ο κόσμος έχει τα μάτια στραμμένα φυσικά στην Μέση Ανατολή. Είμαστε στην επαύριο της συμφωνίας, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγες ώρες, υπεγράφει ψηφιακά. Την Παρασκευή θα υπογραφεί σε μια τελετή. Το κείμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα, ίσως βγει και λίγο νωρίτερα. Και έτσι θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της, αν και λεπτομέρειες πολλές δεν θα έχει αυτή η συμφωνία, όπως ξέρουμε. Μάλλον τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά θα παραπενθούν σε κάποιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Αυτό που κρατώ είναι πρώτον η δήλωση του πρόεδρου Τραμπ, που είπε ότι η ιστορία με το Ιράν τελείωσε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών της γης στο ωραίο Evian της Ελβετίας. Evian Le Bain είναι το όνομα της πόλης, διάσημο για τις πηγές νερού και για τα θέρετρα, για τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ήταν κάποτε ο τόπος που προτιμούσαν οι βασιλιάδες της Βρετανίας για τις διακοπές τους. Και τα ερωτήματα, τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι αν η συμφωνία αυτή είναι μια νίκη του Ιράν, μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιτυχία του Πρόεδρου Τραμπ, μια επιβεβαίωση της δύναμης του Ιράν που ήταν μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονταν οι αντίπαλοι του. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά το σπιν, το πολιτικό, που δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ένα δεύτερο είναι αν τα αποτελέσματα της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107 ημέρες κόλασης που πλήρωσε ο κόσμος, πλήρωσε η περιοχή καταρχήν, με περίπου 7.000 νεκρούς στο Ιράν και στο Λίβανο από τους βομβαρδισμούς, ενώ άμαχους νεκρούς, συν το οικονομικό κόστος, συν η οικονομική αβεβαιότητα, συν το πλήγμα στο διεθνές εμπόριο και στην ενεργειακή αγορά. Αλλά και αυτό είναι ένα δευτερεύον ερώτημα. Το πρωτεύον ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο ή αν κινδυνεύει από κάτι να την αρθεί στον αέρα και να επιστρέψουμε στα χαρακώματα, ή μάλλον εκεί δεν υπάρχουν χαρακώματα, υπάρχουν απλώς βόμβες, πύραυλοι και drones. Υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα ότι θα κρατήσει αυτή η συμφωνία. Ένα επιχείρημα είναι ότι και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οπωσδήποτε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ούτε το Ιράν αντέχει για πολύ ακόμη τα στενά κλειστά, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέχουν την οικονομική πίεση και τη στρατηγική πίεση που μεταφέρουν στον υπόλοιπο κόσμο τα κλειστά στενά και η επίδρασή τους στην παγκόσμια ναυτιλία, στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και στις τιμές ενέργειας. Ένας δεύτερος λόγος να κρατήσει είναι ότι στην πραγματικότητα και οι δύο έχουν ξοδέψει τόσα πολλά όπλα που κανείς δεν είναι βέβαιος πόσα τους μένουν ακόμη για έναν ακόμη γύρο πολέμου. Το Ιράν, ας πούμε, υπολογίζεται ότι έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα 1.500 πυράβλους και περίπου 5.000 drones. Πόσα να έχει ακόμη? Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει εκεί τόσο μεγάλο μέρος του οπλισμού τους, ώστε ακόμη και αν ήθελαν λιγάκι να βοηθήσουν την Ουκρανία, δεν τους περισσεύουν όπλα για να στείλουν εκεί. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ειδικά έχει απελπιστικά έντονη ανάγκη να ανακοινώσει μια νίκη, γιατί η δημοτικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταρρεύσει στο χειρότερο σημείο που είχε ποτέ πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που υπάρχουν δημοσκοπήσεις στην Αμερική. Γιατί θα μπορούσε να καταρρεύσει συμφωνία? Για πολλούς λόγους. Γιατί, για παράδειγμα, το θέμα των πυρηνικών όπλων παραμένει εντελώς ασαφές. Καμία συμφωνία δεν έχει γίνει, πέραν του ότι θα γίνει κάποια στιγμή μια συμφωνία. Δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα πολύπλοκο θέμα με τις κυρώσεις και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σε διάφορες τράπεζες του κόσμου. Τρίτο και σοβαρότερο, ίσως καταλυτικότερο, είναι ότι Στο Ισραήλ η συμφωνία δεν αρέσει. Ο Νετανιάχου δεν συμφωνεί με τη συμφωνία, δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και δεν το κρύβει. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένας και επαρκής λόγος ώστε η σημερινή αισιοδοξία να μετατραπεί μετά από ένα χρονικό διάστημα και πάλι σε αγωνία για το τι θα γίνει εκεί. Η κατάσταση είναι αρκετά εύθραυστη. Ας ελπίσουμε ότι τα χειρότερα θα αποφευχθούν. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί κάτι να πάει στραβά. Για παράδειγμα, δεν έχουμε όχι απλώς δεν έχουμε ιδέα για το πώς θα ρυθμιστεί το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου, των πυρηνικών αποθεμάτων μάλλον του Ιράν. Δεν έχουμε επίσης ιδέα για το τι στα αλήθεια έχει συμφωνηθεί για τα στενά του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιμένει ότι στη συμφωνία μπήκε το δικαίωμα του Ιράν και της χώρας που είναι απέναντι στα στενά του Ομάν να βάζουν κάποια διόδια στα πλοία που περνάνε από εκεί. Αν αυτό ισχύσει, τότε προφανώς το πράγμα μπορεί να πάει άσχημα. Τα μάτια τώρα είναι στραμμένα εκεί, στο Εβιάν, στην λίμνη της Γενέβης, στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, αυτό το πολυτελές θέρετρο, όπου για τις επόμενες τρεις μέρες οι ισχυροί του κόσμου θα συζητήσουν πρώτον το Ιράν, θα πάνε εκεί και οι εκπρόσωποι του Κατάρ και των Εμμυράτων για να το συζητήσουν. Θα συζητήσουν και την Ουκρανία. Υπάρχει μια ειδική συνεδρία για την Ουκρανία, θα πάει εκεί και ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία γενικώς ανεβαίνει στην ατζέντα ως θέμα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, ταξιδεύει στη Μόσχα. Η Τουρκία, λένε οι πληροφορίες από εκεί, μυρίζεται διαπραγματεύσεις που ξεκινούν και βιάζεται να πάρει θέση στο τραπέζι ως μεσολαβητής.
1: I'd like you to welcome now with a great big fat round of applause my favorite group, the Buffalo Springfield.

Μια μουσική σημείωση στο περιθώριο του ημερολογίου με τα γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα 1967 ξεκινούσε στο Σαν Φρανσίσκο το περίφημο καλοκαίρι της αγάπης, Summer of Love. Ήταν το φεστιβάλ μουσικής του Monterey, το πρώτο του είδους, το πρώτο φεστιβάλ στη δεκαετία του 60, πρόδρομος του Woodstock που έγινε 2 χρόνια αργότερα. Αυτό ήταν ο τρόπος που προλόγησε ο παρουσιαστής στη σκηνή τους Buffalo Springfield. Είναι, λέει, το αγαπημένο μου συγκρότημα, είχε πει τότε.

0: Στον κόσμο, η συμφωνία Αμερικής-Ιράν και η αναμονή για τις λεπτομέρειές της είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Η Ουκρανία γίνεται σιγά σιγά ξανά μεγάλο θέμα της ημέρας, όχι μόνο γιατί είχαμε αυτούς τους φοβερούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν ένα μέρος του σπουδαίου μοναστηριού της Λαύρας των Σπηλαίων, αλλά και γιατί είχε νεκρούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Εδώ το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, έχει ανέβει. Μητσοτάκης για τα ζώα, Ανδρουλάκης για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και Τσίπρας στην πρώτη συγκέντρωση του κόμματός του μετά την ίδρυση του χτες. Πώς το είπε, σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Μπορεί, αλλά ας έχουμε τα... ας κρατήσουμε μια πισινή να ξαναδούμε τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Λοιπόν, διακοπή. Έρχονται διαφημίσεις, έρχονται ειδήσεις. Επιστρέφουν στο ημερολόγιο αμέσως μετά. Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard της Εθνικής έχουν κρατήσει για σας μια ωραία θέση στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής, μπαίνετε στην κλήρωση. Μπορεί να κερδίσετε, να είστε ένας από τους 110 τυχερούς, τυχερές που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
1: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα. Δίπλα στον πολίτη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τη Συγκρού λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθριξη, είναι επιπλέον κάθριξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλλόταν έως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησε η Τροχή Αττικής μετά από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρόλιμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλεγα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα σε αυτή την πολύ όμορφη μικρή πόλη πάνω στη λίμνη της Γενέβης, το Εβιάν, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων χώρων του κόσμου. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ήδη εκεί, συνάντησε το Γάλλο πρόεδρο. Είναι μια συγκέντρωση, μια συνεδρίαση του G7 που έρχεται μετά την ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας. Συνεπώς όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα περάσει και πώς θα αλλάξει το κλίμα και τι αποφάσεις ενδεχομένως θα προαναγγελθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί, είναι στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Σταύρο, την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν σε κάτι

0: κατακόμβες της Χαμάς στη Γάζα. Μάλλον καλύτερα είναι εκεί που είσαι τώρα, ε.
1: Αρκετά, αρκετά, θα έλεγα, Παύλο, καλημέρα. Πολύ καλύτερο το κλίμα, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, βέβαια, τα όσα παρατηρούσαμε και καταγράφαμε στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, είναι πεδίο συζήτησης εδώ στη Σύνοδο των D7. Και θα έλεγε κανείς ότι έχει μονοπολίσει ουσιαστικά τις εργασίες της Συνόδου το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Υπάρχουν βέβαια πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα, τα οποία εδώ οι αναλυτές εκφράζουν φόβους πως δεν θα συζητηθούν καν. Ή αν θα συζητηθούν θα είναι απλώς επιδερμικά για να ανοίξουν αυτοί οι άξονες, αλλά δεν θα έχει κάτι επί της ουσίας. Και μην ξεχνάμε πως σε αυτή την σύνοδο δεν θα έχουμε και κοινό ανακοινωθέν από τους ηγέτες. Παύλο, θα έχει ο καθένας κάποιες τοποθετήσεις για τα επιμέρους θέματα, όμως δεν θα έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Άρα καταλαβαίνει κανείς πως η Σύνοδος πια έχει ως μοναδικό θέμα εντός εισαγωγικών την συμφωνία αυτή.
0: Είναι και την επόμενη μέρα βέβαια, γιατί υποθέτω, γιατί έχει γραφτεί ήδη ότι ένα μέρος της επόμενης μέρας, ένα θέμα μάλλον της επόμενης μέρας είναι η ανοικοδόμηση του Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ φιλοδοξεί να μαζέψει ένα τεράστιο ποσό που χρειάζεται το Ιράν για να ανοικοδομηθεί και συνεπώς φαντάζομαι ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη.
1: Θα ζητήσει βοήθεια για δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες πραγματικά, ένα ταμείο το οποίο θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το άλλο που σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η συνδρομή των Ευρωπαίων είναι η απονορκοθέτηση και η αστυνόμευση, αν θέλεις, του Ορμούζ. Μία πρωτοβουλία την οποία την είχαμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στη Γαλλία και στη Βρετανία. Είχαν γίνει συζητήσεις και λέγανε ότι εφόσον θα επιτευχθεί η συμφωνία, τότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδράμουν αυτές τις προσπάθειες.
0: Σωστά.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι. Μένει βεβαίως να δούμε τώρα, έτσι όπως διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες, αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι γεγονός πάντως, Παύλο, πως ο Τραμπ έρχεται με έναν αέρα νικητή. Έφτασε έτσι χθες. Είδαμε πολύ.
0: Τουλάχιστον όσο δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις και δύσκολες ερωτήσεις, γιατί σήμερα έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν και οι ηγέτες αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, και φυσικά θέλουν και εκείνοι να μάθουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όπως και οι Ευρωπαίοι βέβαια, οι οποίοι έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου, τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, γενικότερα τις αυξήσεις στα προϊόντα και στα τρόφιμα. Οπότε όλοι έχουν πέσει πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ για να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί πλέον να επιστρέψει αυτό που λέμε η κανονικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το κλίμα ουσιαστικά, κλίμα πανηγυρικό για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Αβεβαιότητα και όλους τους υπόλοιπους, θα έλεγε κανείς. Και καθώς προετοιμάζεται και αυτή η φιέστα της Παρασκευής για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία βεβαίως τυπικά γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, αλλά
0: θα γίνει μια τελετή.
1: Ναι, εδώ στη Γενέβη.
0: Το είπε ο Τραμπ χτες, τώρα που ξεμπέρδεψα με το Ιράν, κάπως έτσι το είπε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία, άρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης εκεί.
1: Και αυτή είναι και η πίεση, αν θέλεις, κυρίως των Ευρωπαίων που συμμετέχουν στην G7, ότι έχουν σηκώσει το βάρος τελευταίους πολλούς μήνες, και το οικονομικό και το στρατιωτικό, και ότι και αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και η εισήγηση του Εμμανουέλ Μακρόν, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια μορφή διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε, Παύλο, ότι σε αυτό το πεδίο ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια σύγκληση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο με τα υπόλοιπα μέλη της G7. Άλλωστε είναι και ο Ζελένσκι στο Εβιάν, μπορεί να υπάρξει κάποια συνάντηση. Ο ίδιος είχε ζητήσει να προσκληθεί και ο Πούτιν προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια διαλόγου. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι πως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μάλιστα είχαμε και αυτή την επίθεση τη ρωσική πριν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Η σύνοδος, το κλίμα δεν είναι καλό ακόμη, ωστόσο οι πιέσεις κυρίως από τους Ευρωπαίους είναι αυτές. Δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει μπει πια στο 5ο έτος του. Από εκεί και πέρα, τα άλλα μεγάλα θέματα που είναι τουλάχιστον στην ατζέντα είναι βεβαίως ο αντίκτυπος στην οικονομία από τον πόλεμο, είναι η κρίση του έμπολα στην Αφρική, είναι βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια θέματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως δεν θα έχουν τον χρόνο που θα τους αναλογούσε σε αυτή τη σύνοδο λόγω των εξελίξεων.
0: Ναι. Μόνο ότι θα είναι αρκετά μακρά σύνοδος. Είναι και ωραίο το Βιάν. Δεν νομίζω ότι κανείς θα παραπονεθεί να μείνει λίγο παραπάνω εκεί.
1: Είναι ένα φρούριο βέβαια το Βιάν.
0: Ναι, εννοείται. Το φαντάζομαι.
1: Όλοι οι δρόμοι. Ναι, και είναι ενδεικτικό ότι ήδη από εδώ, από την Γενέβη, υπάρχουν κάποιες πρώτες ζώνες ελέγχου και όσο πλησιάζει κανείς βεβαίως στη Γαλλία και φυσικά στα αυτά τα περίπου 70-100 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, γίνονται όλο και πιο αυστηροί οι έλεγχοι και το Εβιάν είναι πράγματι μια περίκλειστη κομμόπολη αυτή τη στιγμή και αυτό το θέρετρο στο οποίο γίνεται η σύνοδος, το καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα ολοκληρωθούν αύριο οι εργασίες. Υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Τραμπ στο Ελισέ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτή η συνάντηση, δεν έχει αποκλειστεί όμως. Και την ίδια ώρα βεβαίως ξεχνάμε πως και ο Νετανιάχου θέλει να δει τον Τραμπ, διότι υπάρχουν πολλά αγκάθια και στις σχέσεις των δύο πια, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία. Σίγουρα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα θα βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο πώς θα αντιμετωπιστεί βεβαίως αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, αυτή η κρίση στην οικονομία, στην διακίνηση των προϊόντων και κυρίως της ενέργειας. Είναι πάντως ενδεικτικό αυτό που σου είπα νωρίτερα, Παύλο, ότι δεν θα υπάρχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ένα κοινό ανακοινωθέν.
0: Ναι. Ναι, πράγματι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε σχέση με όλες, με προηγούμενες συνόδους του G7, μάλλον θα είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Ξαναλέω, όσο ακόμη οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι γνωστές και συνεπώς μένουμε μόνο στο γενικό πανηγυρικό κλίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
1: Μια επισήμανση μόνο και με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πως θα μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνοδος.
0: Ναι.
1: Θα αποχωρήσει νωρίτερα
0: όπως έφυγε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να θελήσει να είναι παρόν στην τελετή της Παρασκευής?
1: Είναι ανοιχτό. Ναι, οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει ο αντιπρόεδρος, ο Τζέι Ντι Βάνς. Αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι θα το σκεφτεί. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Αυτό είναι βέβαια το θρυλικό τραγούδι του Bob Dylan, το Rolling Stone. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το 1965. Η μικρή μουσική ιστορία λέει ότι ο Dylan μπήκε στο στούντιο έχοντας απλώς τρεις στίχους στο μυαλό του και ιδέα πώς θα εξελιχθεί το τραγούδι. Το έγραψε ηχογραφώντας το, δηλαδή το ολοκλήρωσε ενώ το έγραφε, με τη βοήθεια δύο σπουδαίων μουσικών, του Al Kooper, που είχε την ιδέα να προσθέσει Hammond στην ενορχίστρωση, και του Mick Brookfield, του κιθαρίστα, ο οποίος έδωσε τον ήχο στην πραγματικότητα του τραγουδιού. Εδώ στην ελληνική επικαιρότητα έχουμε αποχωρισμούς. Ο Αταμάν έφυγε από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Λουτσέσκου έφυγε από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε επιστροφές, ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι επιστρέφει στην Αθήνα, ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στον Κορυδαλό, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο. Του χρόνου τον Ιούνιο κλείνει 25 χρόνια, οπότε η αποφυλάκησή του θα γίνει τυπικά. Θα έχουν γίνει και οι εκλογές, οπότε θα περάσει απαρατήρητη. Κατά τα άλλα είναι αυτή η πολιτική δραστηριότητα των ημερών, που ξαφνικά ανέβηκε πολύ. Δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε μέρα, περιοδίες και ομιλίες αρχηγών σχεδόν κάθε μέρα. Τελευταία δημοσκόπηση χτες από την ΑΛΚΟ. Περίπου τα ίδια με τις προηγούμενες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο 23, ο Τσίπρας στο 14, το ΠΑΣΟΚ στο 10 και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 8. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να συμπιέζεται στα μονοψήφια και δεν έχει βγει ακόμη και το κόμμα Σαμάρα, αν βγει. Οι υπόλοιποι συμπιέζονται ακόμη περισσότερο. Ο Βελόπουλος από το 10 έχει κατέβει στο 6 και η πλεύση ελευθερίας φλερτάρει με το όριο του 3%. Είναι λίγο πάνω. Παρ' όλα αυτά, από την εσωτερική επικαιρότητα, πέρα από το πολιτικό θερμόμετρο αυτό που είναι ανεβασμένο, εγώ το πιο ενδιαφέρον θέμα που βρήκα σήμερα, καθώς ξεσκονίζω τον καθημερινό τύπο της εφημερίδας κάθε πρωί, είναι αυτό το θέμα στην οικονομική καθημερινή. Τα χαμένα 10 χρόνια στα ΕΛΤΑ. Σας διαβάζω το ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη. Στο χείλος του γκρεμού βρίσκονται τα ΕΛΤΑ, με τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού να καταδεικνύουν ότι η βιωσιμότητά του κρέμεται από μια κλωστή. Η διοίκηση τις εταιρείες προσβλέπει στην υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης που θα το επαναφέρει στον δρόμο της κερδοφορίας. Μόνο που αυτή είναι η φράση ενός ρεπορτάζ του 2016. Από τότε έχουν δοθεί 353 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Συν ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ, συν μια εθελουσία, συν δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου, και η ίδια φράση του ρεπορτάζ του 2016 επαναλαμβάνεται ακριβώς πανομοιότυπη και σήμερα. Μια χαμένη δεκαετία. Διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: να σου πω για την αγάπη. Είμαι άσχετος, το ομολογώ.
1: 6 είμαστε στα μεθεόρτια της συμφωνίας που μετά από πολλά πηγενέλα τελικά ανακοινώθηκε, υπεγράφει ψηφιακά. Περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειές της και περιμένουμε να δούμε και τις συνέπειες της, τουλάχιστον εκεί που μπορούμε άμεσα να τις μετρήσουμε και να τις υπολογίσουμε. Ένας, μάλλον το πρώτο πεδίο που έρχεται στο μυαλό είναι η δρόμη της ενέργειας, η αγορά της ενέργειας. Παρακάλεσα έναν ειδικό, τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας, τον κύριο Κάπρο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κάπρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Υπάρχει μια μάλλον διάχυτη, ας πούμε, αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ότι τα πράγματα θα, μετά το τέλος, αν όλα τελειώσανε πράγματι και αν τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν και η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί, ότι θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν, κάτι θα αλλάξει. Τι λέτε?
2: Δεν το βλέπω αυτό. Όχι
1: λέτε.
2: Όχι. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αγορές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου βεβαίως αύξησαν τις τιμές, αλλά δεν αντέδρασαν υπερβολικά όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε καταστροφές ούτε ακραίες καταστάσεις, παρόλη την διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του Ορμούζ και τις ζημιές που πάθαν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και σε άλλα σημεία εκεί στην περιοχή. Και τώρα πάρα πολύ γρήγορα οι αγορές χαλάρωσαν τις τιμές, ανακουφίστηκαν, δηλαδή το περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Το περίμεναν πώς και πώς. Αυτό που λέω είναι ότι δεν περιοχής και οι άλλες χώρες να αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές διελεύσεις, δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους να μην ξαναζήσουν ένα έμφραγμα των στενών του Ορμούζ. Και το ρωτώ κυρίως γιατί αναρωτιέμαι πώς μπαίνει η Ελλάδα σε αυτό.
2: Η περιοχή έχει οπωσδήποτε τις δυνατότητες να κατασκευαστούν αγωγή επί του εδάφους. Ήδη υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία ένας μεγάλος αγωγός, υπάρχει ένας που πηγαίνει μέσω του Ομάν και αυτή βέβαια είναι ευάλωτη σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει επίσης και το στενό παρακάτω μετά το Ομάν που είναι οι Χούθοι που το ελέγχουν. Δηλαδή η περιοχή τώρα δεν είναι εύκολη. Αλλά από την άλλη μεριά τα συμφέροντα των χωρών που παράγουν εκεί περιλαμβανομένου του Ιράν είναι τόσο μεγάλα και έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις στην εσωτερική τους οικονομία που φάνηκε εδώ στον πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα έσοδα αυτά. Αυτή είναι η ισορροπία. Είναι μια ισορροπία βέβαια, εντάξει, τρόμου θα την λέγαμε, αλλά δεν πρόκειται να... Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να διακινδυνεύσουν, γιατί απλούστατα οι λαοί αυτοί, οι υποδομές τους, οι επενδύσεις τους εξαρτώνται από αυτά τα έσοδα.
1: Ναι, ναι. Άρα αυτός είναι και ένα... Πώς να πω, είναι και ένας παράγοντας που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία αυτή, δεν θα ανατραπεί εύκολα μετά από τόση περιπέτεια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Θέλω τώρα, γιατί και το Ιράν δεν ξέρω αν θα αντέχει ακόμη πολύ χωρίς με τα στενά του Ορμούζ κλειστά.
2: Ναι, ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν αντέχει η εσωτερική οικονομία, η οποία έχει αναπτυχθεί οικονομικά. Δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Όλη η περιοχή εκεί. Και επομένως δεν το διακινδυνεύουν εύκολα. Το μόνο σημείο να επανέλθω στο θέμα της ενέργειας, αυτό το αντικείμενο που οπωσδήποτε θα καθυστερήσει είναι το φυσικό αέριο. Γιατί οι εγκαταστάσεις που πλήγηκαν εκεί

0: χρειάζονται αρκετό καιρό για να επανέλθουν επενδύσεις, κατασκευές, πράγματα, δηλαδή πάνω από χρόνο.
1: Ένα ερώτημα που και εγώ έχω και το διατυπώνουν και οι ακροατές. Γιατί ενώ οι τιμές το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, οι τιμές στο φυσικό αέριο επιμένουν ψηλά?
0: Πρώτα είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και είναι γνωστό ότι η κρίσιμη στιγμή για το φυσικό αέριο είναι αυτός, οι δύο μήνες που έρχονται, Ιουλίου και ιδίως Αυγούστου. Εάν ο πόλεμος είχε κρατηθεί και ήταν αυτή η κατάσταση έλλειψης τροφοδοσίας, θα είχαμε εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου προς το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι είναι η εποχή αναπλήρωσης των αποθεμάτων, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, για την προετοιμασία του χειμώνα. Τα αποθέματα είναι υπόγεια του φυσικού αερίου, πολύ μεγάλο διαστάσεων. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια υπόγεια αποθήκη. Και αυτή η αναπλήρωση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εάν συνεχιζόταν ο πόλεμος. Mm-hmm. Επομένως, προεξοχλείται κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, με μικρή αύξηση, να λέμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι τίποτα τραγικό. Mm-hmm. Αυτό που θα έρθει, η αυξημένη ζήτηση για την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους επόμενους δύο-τρεις μήνες.
1: Μάλιστα. Και επειδή βλέπω πάλι μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις εκεί στα οικόπεδα νότια της Κρήτης και στο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα, έχει κάποια εξήγηση αυτό? Συνδέεται, θέλω να πω, με αυτά που συζητάμε?
0: Δεν είμαι σίγουρο, δεν νομίζω ιδιαίτερα. Αυτές οι εξορίξεις είναι πολύ μακρόχρονου ορίζοντα. Και οπωσδήποτε περιβάλλονται από πολύ μεγάλες αβεβαιότητες. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προεξοφλημένη επενδυτική απόφαση από κανέναν από όλους αυτούς. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει. Πρώτα μιλάμε για πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Και αυτές οι εταιρείες θα σταθμίσουν παγκοσμίως που θα βάλουν τελικά τα πολλά χρήματα που χρειάζονται για την πραγματική εξόρυξη.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να είμαστε προσγειωμένοι προς αυτό, γιατί έβλεπα έναν διάχυτο ενθουσιασμό γύρω-γύρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάπρο, για αυτή τη συνομιλία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θυμηθείτε ότι η Κοσμοτέ έχει για τις επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, πολύ μικρές, ακόμη και μεγάλες, ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Magenta One Business. Προσφέρει, δίνει μάλλον τη δυνατότητα η σύνδεσή σου, το σταθερό, το κινητό, το διαδίκτυο, να έρχεται φθηνότερα, να κερδίζεται εκπτώσεις και μια σειρά από ειδικές προσφορές. Στο cosmote.gr / Magenta One Business θα βρείτε λεπτομέρειες. Θυμηθείτε επίσης ότι η κάρτα Mastercard της Εθνικής μπορεί να σας φέρει σε μια ωραία παράσταση στην Επίδαυρο, σε ένα από τα αρχαία θέατρα όπου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ξετυλίγει τις παραστάσεις του φέτος το καλοκαίρι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε παρά να τη χρησιμοποιείτε όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπαίνετε στην κλήρωση και περιμένετε. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
2: Γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία Μεταφοράς Λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα Βιτία Μεταφοράς Λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στον ανωδικό άξονα Συγγρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, η μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν ως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες.

0: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιανακού, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπημαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ. Διάρρηξη περιπτέρου με λία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Και ακούτε Sky στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χωριά.
0: Και μαζί. Και μαζί και πάντα μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μας. Ενώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα και σήμερα, Δημήτρης Γιαννήρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Sky στο 210-48-00-170 έως 174. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αν αναζητήσετε το ειδικό εικονίδιο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη και η κυρία επίσης Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι μουσική θα ακούσετε είναι επιλογή της κυρίας Κωνσταντίνας Βαρσάμι, οπότε είμαστε πλήρως καλυμμένοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα αυτής της εκπομπής μετά την παρουσίαση της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη, η ομάδα είναι δυνατή.
1: Όντως είναι ισχυρή η ομάδα. Θα την προσέχουμε.
0: Θα την προσέχουμε και μας προσέχει. Να πούμε ότι σαν σήμερα ξεκινάει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Να πούμε ότι σαν σήμερα, Δημήτρη, γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, όχι ο Γεώργιος, ο Γιώργος Παπανδρέου, που κυβέρνησε τη χώρα από το 2009 μέχρι το 2011. Και στην ιστορία.
1: Που έβρισκε χρήματα είναι αυτό.
0: Να μείνει κυρίως για την υπαγωγή της χώρας στο.
1: Αλλά μπερδεύτηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Με το Νομισματικό Ταμείο. Ήταν μια, κατά την άποψή μου, λανθασμένη τότε επιλογή. Βέβαια, μπορεί να μην, είχε άλλη επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί από την ιστορία. Επίσης, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ είναι, για όσους γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν, επιδραστικότατος φιλόσοφος, σκοτσέζος και οικονομολόγος, ο οποίος έγραψε το περίφημο έργο του «Ο πλούτος των εθνών», που είναι και η βάση της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και επιστήμης.
1: Δεν νομίζω ότι τον διαβάζουν πολύ πάντως τώρα.
0: Όχι, λέγεται, επειδή λες αν τον διαβάζουν, ότι η Μάργαρετ Θάτσερ πάντα είχε στην τσάντα της ένα βιβλίο του Άνταμ Σμιθ, προκειμένου και να παίρνει ιδέες αλλά και να επαναφέρει.
1: Δεν νομίζω ότι τις πήρε από εκεί τις ιδέες.
0: Η
1: κυρία εκπρόσωπος του Τίνα, όπως το λέγαμε τότε. There is not alternative, δηλαδή όλα τα έχει λύσει.
0: Εναλλακτικές.
1: Τα έχει λύσει όλα. Αλλά αν μη τι άλλο, εννοούσε αυτά που έλεγε η κυρία Θάτσερ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Για συντηρητική.
0: Ηγέτης για τη χώρα της.
1: Εντάξει.
0: Πολιτικός.
1: Εξόντωσε και τους ανθρακορίγους τότε, από ό,τι θυμάμαι, και κάτι άλλο.
0: Ναι, ήταν υπέρμαχος της ευθείας γραμμής, θα λέγαμε, στην πολιτική και όχι της τεθλασμένης. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια προσωπικότητα η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην Βρετανία.
1: Μπορεί και μέσα του ο φίλος μας ο Τραμπ να τη θαυμάζει λίγο. Γιατί είχε κάνει και ένα πόλεμο. Εντάξει, τότε.
0: Δεν είναι ο μόνος που τη θαυμάζει.
1: Γρήγορο, αλλά πολλοί... τον είχε καταφέρει τον πόλεμο η κυρία Θάτσερ τότε.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
1: έτσι δεν είναι.
0: Τη Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω ότι πολλοί την έχουν ξεχάσει και στο κόμμα της τώρα. Ούτως ή άλλως. Αλλά περπατάει ο καιρός και θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση μας ταλαιπωρεί πολύ περισσότερο ο κύριος Τραμπ, που δεν έχει σημασία, δεν έχει οδηγούς, δεν έχει παραδείγματα, ό,τι και αν χρησιμοποιεί. Νομίζω ότι περισσότερο, όπως το άρεσε η γιορτή με τους Παλαιστές εκεί του Κατς.
0: Απαράδεκτο ήταν αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω έτσι δείχνει το πραγματικό του βάθος.
0: Από άποψη αισθητική, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη, για τους.
1: Διάκοψε με αυτό.
0: Μπορεί να μην έχουν υπόψη τους το τι έγινε. Χθες γιόρτασε τα 80 του γενέθλια στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε ένα φαντασμαγορικό σοου. Μεταξύ άλλων, στο σοου είχε Παλαιστές Κατς που πάλευαν μέσα σε ένα κλουβί μεταξύ τους. Νομίζω ως θέαμα, εντάξει, μπορεί να εκφράζει μέρος της αμερικανικής κουλτούρας και κουλτούρας που εκπροσωπεί ο πρόεδρος Τραμπ. Μεταξύ άλλων όμως υπόθηκαν και απρέπειες, αδιανόητες απρέπειες κατά.
1: Αυτά γουστάρει, να το πω πολύ λαϊκά, ο πρόεδρος. Χωρίς αυτά δεν ζει. Χωρίς αυτά δεν ζει και ένα ακροατήριο που θέλει να επηρεάζει.
0: Συμφωνούμε. Αλλά όταν είσαι πολιτικός και όταν είσαι άνθρωπος που. Ουσιαστικά δίνεις το παράδειγμα. Γιατί δίνεις το παράδειγμα υγιής σε μια κοινωνία, οφείλεις να είσαι δύο φορές προσεκτικός. Και ο Τραμπ κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και όχι μόνο ο Τραμπ. Πολλοί που έχουν ως πρότυπο αντίστοιχες συμπεριφορές. Να πούμε ότι ένας προσέβαλε με αισχρό τρόπο την πρώην πρώτη κυρία, την Μισελ Ομπάμα, χωρίς να υπάρξει απάντηση. νομίζω ότι μπορεί, αυτά είναι αδιανόητα.
1: Μπορεί να το έχει συνεννοηθεί με τον πρόεδρο.
0: Σίγουρα.
1: Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω.
0: Σου θυμίζω γιατί το βιβλίο του Ομπάμα είναι χαρακτηριστικό. Ότι στην πρώτη εκλογική μάχη του Ομπάμα του είχαν κολλήσει ότι είναι μουσουλμάνος, ότι δεν είναι Αμερικανός και πολλά άλλα, τα οποία προκειμένου να τον πλήξουν πολιτικά και να πλήξουν την φήμη του, του είχαν κολλήσει και ρατσιστικά σχόλια. Και για όσους δεν έχετε πάρει το βιβλίο, πάρτε το. Έχει πολύ ενδιαφέρον με το,
1: σωστό.
0: Για τον τρόπο που
1: το διάβασμα κάνει καλό.
0: Ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει υποστεί ρατσισμό πολιτικό και προσωπικό, πώς βλέπει
1: και
0: τα πράγματα
1: του, ναι.
0: Και η γυναίκα του πολύ περισσότερο. Και πώς τα αντιμετωπίζει.
1: Εκείνο που βλέπω πάντως, ασχέτως τώρα από τα διαβάσματα που πρέπει να κάνουν και οι φίλοι που μας ακούνε και εμείς, και συνέχεια πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτό το περιβόητο deal, όπως είπαμε και χτες, που προσπαθεί να το σερβίρει πανηγυρικά ο κύριος Τραμπ και έχει μπουρδουκλωθεί ακόμα και με το επιτελείο του.
0: Είναι πολύ δύσκολα, αλλά θες το deal να το συζητήσουμε και οι τρεις μαζί, να βάλουμε στην παρέα και τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει την οικονομική
1: κατέχει
0: διάσταση.
1: Κατέχει καλά όλα τα οικονομικά deal ο συνάδελφος ο Νίκος και όχι μόνο, οπότε με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε και να συζητήσουμε. Καλημερίζουμε.
0: Είναι στη γραμμή ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικός συνάδελφος και όπως είπε ο Δημήτρης Τούμπος, γνώστης και των deal αλλά και των γεωστρατηγικών. Καλημέρα Νίκο.
2: Τι κάνετε, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιώργο.
1: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο γίνεται τις γρήγορες κινήσεις και τις μεταστροφές του κυρίου Τραμπ και της παρέας του, που από ό,τι φαίνεται έχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις για τη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε θριαβευτικά και φαίνεται ότι το πράγμα δεν τελειώνει και τόσο καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το Ιράν δεν σήκωσε καμιά λευκή σημαία. Μάλλον κερδισμένο φεύγει από την όλη διαδικασία και έχει φύγει και με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο έχουν δει, έχει απαντήσει. Εάν στο κείμενο της συμφωνίας υπάρχει αναφορά σε διόδια, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει βάλει κάποιο είδους τέλος ασφάλειας τη διέλευση από την περιοχή, ασφάλειας από δύο πλευρές, και από την πλευρά ασφαλιστικής κάλυψης και από πλευράς πρακτικής ασφάλειας. Και υπάρχει και το άλλο ερωτηματικό, αν υπάρχουν ενάρκες μέσα και αν έχει γίνει από ναρκοθέτηση ή πρέπει να γίνει ή έχει προγραμματιστεί να γίνει. Με λίγα λόγια, έκλεισε μια συμφωνία άρων-άρων. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ και πολύ καιρό είναι στην ατζέντα από χορό, υπό την πολύ μεγάλη πίεση των ενδιάμεσων εκλογών και των πληθωριστικών πιέσεων. Φανταστείτε ότι έχει νέο κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος αύριο για πρώτη φορά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα υπό τον νέο διοικητή συνεδριάζει, και κανονικά το πλάνο ήταν για μείωση των επιτοκίων. Και τώρα η συζήτηση θα είναι αν θα αυξηθούν τα επιτόκια και πόσο.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως.
2: Μιλάμε για άλλη κατάσταση.
1: Προτού πάμε λίγο στα επιτόκια στην Αμερική, μια στιγμή τώρα, επειδή θέλουμε να σε εκμεταλλευτούμε με μια έννοια.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από αυτό τον άγριο πόλεμο που δεν έχει βγάλει πραγματικά αποτελέσματα, μην το πω εγώ τώρα, για νικητές και ηττημένους. Αλλά όπως ξέρεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τα στενά αυτά θα μείνουν ελεύθερα, όπως είπες πριν, με τους δασμούς που θέλει η Τεχεράνη, ίσως και το Ομάν, όπως λένε κάποιοι καλοθελητές, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα πληροφορημένοι. Θα είναι κακό προηγούμενο αν εφαρμοστεί εκεί μια λογική κόστους διέλευσης πέρα από την ασφάλιση.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να εμποδίζει το Ιράν, ναι, στη χρέωση διοδίων. Και βέβαια, επειδή στην άλλη πλευρά του στενού βρίσκεται το Ομάν, πολλοί θεωρούν ότι θα υπάρξει μια κάποιο είδους συνεργασία και το Ομάν δεν θα είναι αρνητικό σε αυτή την εξέλιξη. Να υπάρχει δηλαδή μια κάποιο είδους χρέωση. Το θέμα ώστε να. Αυτοί προφανώς θα επιχειρήσουν να το πουλήσουν υπό το μανδύα ότι θα υπάρχουν πλέον αυξημένα εχέγγυα ασφαλείου διέλευσης. Αλλά αυτό αυτόματα θα βάλει ένα νέο κόστος σε μια αγορά ενέργειας η οποία συνήθως πιέζεται. Έτσι, ελέγχεται από ένα καρτέλ, το ξεχνάμε πολλές φορές. Η αγορά πετρελαίου ελέγχεται από ένα καρτέλ που μέχρι τώρα δεν σήκωνε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, και αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία μένει να δούμε τι επιπτώσεις θα προκαλέσει.
0: Πάντως Νίκο, ακούστε και την πληροφορία η οποία διακινείται χθες το βράδυ, από χθες το βράδυ, σε αμερικανικούς κυρίως ιστοτόπους, ότι εάν προκύψουν τέλη διελεύσεως, εκεί έχει οικονομικό ενδιαφέρον και η Αμερική. Δηλαδή, μέρος των τελών έχει συμφωνηθεί να πηγαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, είναι μέρος του deal του Τραμπ. Αυτή η πληροφορία δεν ξέρω κατά πόσο επιβεβαιώνεται ή θα επιβεβαιωθεί στην
1: αν τάξη. Επιβεβαιωθεί, θα έχει τεράστιο πρόβλημα ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, γιατί τώρα δεν θα έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Γι' αυτό θα το δούμε. Αλλά εγώ να το συνεχίσω τώρα με τον Νίκο, να τον εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το οικονομικό θέμα με το θέμα των διοδίων, να το πούμε έτσι, και της ασφάλειας της ευρύτερης, και αν υπάρχει συνεννόηση, αλλά υπάρχει και γενικότερο οικονομικό, πολιτικό, δικαιικό πρόβλημα. Θα είναι και η πρώτη φορά που θα έχει γίνει μονομερής πράξη από έστω μία ή δύο χώρες με την ανοχή ενδεχομένως των Ηνωμένων Πολιτειών, πέρα από το παρασκήνιο που είπε τώρα ο Γιώργος, σε σχέση με τον έλεγχο των στενών, που σημαίνει μπορεί να είναι κακό προηγούμενο για πολλές άλλες περιπτώσεις στην υδρόγειο.
2: Ναι, πολλές άλλες περιπτώσεις στενών, για παράδειγμα.
1: Είναι και κοντινές.
0: Ναι. Είναι όπως εμείς στο Μαρόκο, για παράδειγμα.
2: Σημεία διέλευσης. Τα choke points που λένε τώρα, τα οποία έχουν γραφτεί και πάρα πολλά ενδιαφέροντα βιβλία για αυτό το θέμα. Τα οποία είναι τα σημεία διέλευσης, τα οποία όταν τα μπλοκάρεις, αυτόματα προκαλείς ενεργειακό πρόβλημα. Φαίνεται ότι αυτή η συζήτηση ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ξεκάθαρο ότι ενδιαφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει θέσει με πολλούς τρόπους. Ο ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία έχει να κάνει με ένα choke point, για παράδειγμα. Αυτό επιχειρεί να ελέγξει. Και με το ενδιαφέρον του και για νησιά στον Ειρηνικό και σε διάφορα άλλα σημεία. Επιχειρεί γενικώς να ελέγξει περάσματα με κάθε τρόπο, με την επίκληση πάντα της ασφάλειας των ΗΠΑ. Μέσα σε αυτό το σκηνικό. Νομίζω ότι αυτό που ανέφερε σε Γιώργο Μωρούτ νωρίτερα, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στον πρόεδρο Τραμπ. Λέει, θα ήθελε να συμμετάσχει και δεν νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για το κοινό που το ενδιαφέρει, μιλάμε για το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβαζε κάποια τέλη διέλευσης.
0: Απλώς σε μια πολύ κακή συμφωνία, η οποία είναι χειρότερη από τη συμφωνία του Πρόεδρου Ομπάμα το 2015, η οποία δεν είχε και τέτοιο κόστος και βασίστηκε στη διπλωματία και όχι στα όπλα, θα έχει μια εξήγηση κυρίως στο εσωτερικό του, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο από όλα τον ενδιαφέρει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο τιμών σε σχέση με την Κίνα, που είναι πολύ μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου από την περιοχή, εισαγωγέας γενικά καυσίμων. Η Κίνα που έπαιξε εντυπωσιακό ρόλο σε όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους τρεις μήνες, το γεγονός ότι δεν είδαμε 150 και 160 δολάρια το βαρέλι ποτέ, πολύ το αποδίδω στο γεγονός ότι η Κίνα με πολύ μεγάλα αποθέματα, πολύ περισσότερα από ό,τι φανταζόταν κανείς, κατάφερε και με πολλά μαύρα φορτία τα οποία περνούσαν για μεγάλο διάστημα αυτής της κρίσης από το Ιράν προς την Κίνα, κατάφερε.
1: Και με τα στραβά μάτια των Αμερικανών, από ό,τι φαίνεται.
2: Με τα στραβά ακριβώς, κατάφερε να κρατήσει χαμηλές τιμές. Οι τιμές έχουν κρατηθεί χαμηλά λόγω της Κίνας σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία δεν πήρε τις ποσότητες επίσημα που θα έπαιρνε κανονικά. Με αποτέλεσμα μειώθηκε η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά.
0: Ο αντίλογος βέβαια λέει, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, για τα αποθέματα. Ότι και τα αποθέματα είναι ένας δείκτης πολύ σημαντικός, τα οποία έχουν μειωθεί και είναι σε οριακό
2: σημείο. Έχουν μειωθεί, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί και η κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ώψη της οριστικοποίησης απόφασης στη Γενέβη είναι μια δυσπιστία από πλευράς των ναυτιλιακών εταιριών. Υπάρχει τώρα μια δήλωση, για παράδειγμα, στους Financial Times αυτή την ώρα, του Διευθύνου Συμβούλου της μεγαλύτερης εταιρείας μεταφοράς στον κόσμο, της Mitsui O.S.K. Lines, η οποία είναι ιαπωνέζικη, η οποία είπε ότι θα πάρουν εβδομάδες για να ξεκινήσουμε, λέει, ξανά τις διελεύσεις από το στενό του Ορμούς, περιμένοντας να δούμε ακριβώς το πώς θα εφαρμοστεί και το τι υπάρχει εκεί. Το πώς θα μεταφραστεί αυτό το πράγμα πρακτικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι έχουν βρει σχεδόν όλοι κάποιες εναλλακτικές. Εδώ στην Ελλάδα οι εναλλακτικές ήταν η Λιβύη, για παράδειγμα, η οποία μαθαίνω ότι έχει πολύ υψηλής καθαρότητας πετρέλαιο με μικρότερο κόστος διήλυσης και έφερε σημαντικότερες ποσότητες προς τη χώρα μας, αντικαθιστώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αγορές από τις χώρες του κόλπου που είχαν περικοπεί. Αντίστοιχα, άλλες χώρες επέλεξαν αγορές από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Προφανώς και το αμερικανικό, το σχιστολιθικό, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να καλυφθούν μέρος από το κενό που υπήρξε. Τώρα, εάν κάποιος μπορεί να εικάσει τι θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το πιθανότερο είναι οι μειωμένες ποσότητες που φεύγουν από την περιοχή να συνεχίζουν να είναι μειωμένες, παρά το γεγονός ότι θα λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι ανοίξαμε και περάστε και είναι τα πάντα ασφαλή. Σήμερα προσπάθεια να βάλει σιγά σιγά και τους Ευρωπαίους στο παιχνίδι. Θα έρθει η στιγμή που θα κληθούν και νομίζω το G7 αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή. να φωνάξει και τους Ευρωπαίους και να τους κάνει συμμέτοχους στο χάος που έχει δημιουργηθεί. Γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί ένα χάος το οποίο δεν έχει καμία συμμετοχή.
0: Ένα χάος το οποίο παρά την εντός εισαγωγικών συμφωνία δεν έχει διέξοδο, και δεν έχει διέξοδο κυρίως για τη διάρση των κυρώσεων, που είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία. Δεν είναι εύκολο να περάσει στις ΗΠΑ, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Υπάρχουν αντιρρήσεις και από τους ρεπουμπλικανούς βουλευτές. Επίσης, σου θυμίζω ότι η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, όπως και η κρατική εταιρεία πετρελαίου, θεωρούνται ως χρηματοδότες τρομοκρατικών οργανώσεων, άρα πολύ δύσκολα θα αποδεσμευτούν κεφάλαια για αυτές τις χώρες, τουλάχιστον σε αυτή την συγκυρία. Και απέναντί μας η κυρία Σταματίου, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, μας κάνει διάφορα μηνύματα ότι έχουμε...
1: Καλά είμαστε, βέβαια, θα τα ξαναπούμε, θα χρειαστούμε την ωραία παρέμβασή σου. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικός οικονομικός αναλυτής, αρθρογράφος στην Καθημερινή. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Sky όπως κάθε μέρα στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Κάθε μέρα στις 11 με 12. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Προς το παρόν 11 με 12. Μετά θα δούμε.
0: Είχαμε την ανάλυση του Δημήτρη Φιλιππίδη, του Νίκου Φιλιππίδη, Δημήτρη λέω, του Νίκου Φιλιππίδη για τα οικονομικά, για τις επιπτώσεις του πολέμου στα στενά του Ορμούς. Και θέλω να σου πω μία είδηση, η οποία την αλίευσα σήμερα από τις εφημερίδες και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που δυσκολεύεται, και δυσκολεύεται λόγω και της ανεπάρκειας της πολιτικής να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη, εκτινάχθηκε ο πλούτος των πολύ πλουσίων, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του πλανήτη, γύρω στο 3%. Ξέρεις σε τι επίπεδο? Πενταπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια, στα 20,13%.
1: Σε βλέπω επηρεασμένο από τις προοδευτικές υπενθυμίσεις που λένε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.
0: Δεν έχει ούτε αριστερό ούτε δεξιό πρόσημο. Αν θες να λέγεσαι.
1: Είναι παλαιό πρόβλημα οι μεγάλες, βαθιές, κυρίως οι μόνιμες ανισότητες. Τουλάχιστον τώρα έχουμε μια σχετική ελπίδα και ελευθερία να έχουμε μικρές ανακατατάξεις στις κοινωνίες αφού γίνανε πιο δημοκρατικές. Γιατί χρειάστηκαν πολλές επαναστάσεις. Αφού τα ξέρεις τώρα, γιατί με τσιγκλές, δεν κατάλαβα.
0: Στην κουβέντα αυτή να βάλουμε την εξής παράμετρο.
1: Εδώ κάποτε είπαμε γινόντουσαν οι συνεδριάσεις υπό το βασιλιά της Γαλλίας πριν τη Γαλλική Επανάσταση, που ήταν από τη μια ήταν η κλήρη, τα θυμάσαι τώρα, οι τρεις τάξεις, πώς τη λέμε.
0: Άκουσε όμως, από τη μία λοιπόν μιλάς για δημοκρατικές κοινωνίες και από την άλλη αυτές οι δημοκρατικές κοινωνίες παράγουν τεχνολογία η οποία αν εφαρμοστεί σωστά θα είναι προς όφελος των πολιτών. Αλλά από την άλλη η παραγωγή της τεχνολογίας, δηλαδή η μέτοχη των εταιριών αυτών των κολοσσών, είναι πολλαπλασίως πιο πλούσιοι από ό,τι θα έπρεπε να είναι, χωρίς να επιστρέφονται αυτά τα χρήματα πίσω στην κοινωνία. Μιλάμε, Δημήτρη, για 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια ο πλούτος ελάχιστων ανθρώπων.
1: Με έμφαση κατά
0: ο μισός πλανήτης δεν έχει τα προστοζήν.
1: Καλά, μ' αρέσει, τώρα έχεις πάει σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, θα κατά όλα αυτά, να δω πώς θα είσαι όταν πάμε σε μια συγκροτημένη συζήτηση.
0: Να μας πειράζεις που έχουμε και ανησυχίες.
1: Σας πειράζω γιατί μερικές φορές έχουμε κάτι αντιφάσεις όλοι μας. Λέω λοιπόν τώρα.
0: Πες μου τις αντιφάσεις.
1: Εγώ θέλω να συνεχίσω τις προηγούμενες αντιφάσεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Πρώτα απ' όλα θα συνιστούσα στον κύριο Τραμπ, αφού του είπαμε για τη γιορτή του. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να μιμηθεί τον φίλο του τον Ερντογάν, να βγάλει ένα ωραίο βίντεο όπως είπαμε χτες, που να είναι σούπερ πολεμοχαρές και νικητήριο για την επιτυχία του τη μεγάλη με την Τεχεράνη και τα υπόλοιπα.
0: Τα έκανε προκαταβολικό, σου θυμίζω κάτι βίντεο που στη Γάζα για παράδειγμα που
1: τώρα,
0: έκανε τη Γάζα Resort.
1: Εκεί πήγε πολύ καλά. Ωραίο θέμα και αυτό να το σημειώσουμε κάποια επόμενη μέρα, να κάνουμε έναν απολογισμό πόσο καλά πάει η Ριβιέρα εκεί της Γάζας και πάει λέγοντας. Αλλά θέλω να θυμίσω τώρα τα θεσμικά πολιτικά που πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Πήγε λοιπόν τώρα εκεί στους G7 ο κύριος Τραμπ, που πεζόταν να θα πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού βεβαιώθηκε ότι μπορεί να λέει ότι έχει μια εκεχηρία, μια φοβερή συμφωνία όπως λέει αυτός, δεν λένε όλοι στην ομάδα του τώρα, έχουν και διαφορές από ό,τι φαίνεται, γιατί σκέφτονται το μετά. Πήγε και τους είπε των Ευρωπαίων, είναι μεταξύ κρύου και ζέστη. Λέει, δεν είναι και πολύ βέβαιο ότι σας χρειαζόμαστε, είπε στον κύριο Μακρόν. Κράτησε την αυτή τη φράση, παρότι του ζητάει από τη μια μεριά να έχουν συμμετοχή και τους επέκρινε και πολεμικά κτλ. Απ' την άλλη, δεν είναι και βέβαιο ότι σας έχουμε ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Προφανώς γιατί έχει μεγαλύτερη ανάγκη να δει κάποιες εξελίξεις πρώτα και με τα χρήματα που είπες πριν και καλά το υπενθύμησες, γιατί με όλα τα σκαμπανεβάσματα σε χρηματιστήρια, σε ενεργειακές τιμές, σε πετρέλαια. Πιο φτωχός έχει βγει ο κύριος Τραμπ, για να το συνδυάσω με το προηγούμενο, και όχι τίποτα άλλο. Ο Μάσκ, επειδή το είπες έτσι, κατάφερε τώρα να έχει μια περιουσία, λέει, σε αποτίμηση που ξεπερνάει το 1,5-3. Είναι ο πρώτος τρίλιον μαν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Μάσκ είναι και ο γνωστός φίλος με το Πριόνι εκεί και έτσι, με κάτι άλλους εκεί, φίλους του Τραμπ. Πάμε από τα Πριόνια, πάμε στους Παλαιστές, πάμε στο έτσι, πάμε στο Γιουβέτσι.
0: Αυτή είναι η σύγχρονη αισθητική. Βεβαίως. Όποιον ακουμπάει, ο Τραμπ καίγεται. Και το λέω γιατί ο Μπαρντελά, ο ακροδεξιός υποψήφιος για πρόεδρος της Γαλλίας, προερχόμενος από το κόμμα της Μαρία Λεπέν, αποκήρυξε χθες τον Τραμπ και τον αποκήρυξε στον απόλυτο βαθμό, που κάποτε τον θεωρούσε βασικό σύμμαχό του. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί η ταύτιση πια με τον Τραμπ είναι τοξική.
1: Δεν βοηθάει
0: και
1: πολύ
0: στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, όπως τον Καναδά για παράδειγμα, που κατάφερε ο Τραμπ να γυρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Αλλά προσθέσω σε αυτό που είπε τον Μπαρντελά ακριβώς. Είπε όμως και κάτι άλλο ο Μπαρντελά χθες. Είπε, λέει, ότι άμα γίνει αυτός πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν τελικά είναι υποψήφιος, γιατί είναι το γνωστό κόλλημα της Λεπέν, αν
0: θα
1: διατηρηθεί.
0: Θα το δούμε αυτό, ναι.
1: Εγώ, λέει, παιδιά, επειδή είμαι σωστός Γάλλος, Στα μισά θα κόψω τα χρήματα που δίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Γαλλία. Το κρατάμε και αυτό.
0: Αυτό είναι ο
1: σύγχρονος. Δηλαδή μπορεί να ρίχνει κάτι για τον Τραμπ, αλλά απ' την άλλη μας θυμίζει τι σημαίνει αυτό που λέμε αντίληψη εντελώς υπερεθνοκεντρική
0: και
1: για να
0: παίξει
1: το.
0: Όχι μόνο. Σου θυμίζω.
1: Παίζει και μουντιάλ αυτή τη στιγμή, οπότε σου λέει κάτι θα πιάσει από αυτό.
0: Σου θυμίζω ότι η βασική στρατηγική του Τραμπ, κυρίως μέσω του Έλον Μάσκ στην πρώτη του περίοδο της θητείας του, ήταν η διάλυση της Ευρώπης μέσω αυτών των σχημάτων, μέσω ακροδεξιών, κυρίως αντιευρωπαϊκών σχηματισμών και στην Βρετανία και στην. Εντάξει, η Βρετανία είναι εκτός Ευρώπης, αλλά έχει επιδραστικότητα ακόμα και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και στην Ουγγαρία και στην Γαλλία. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι για παράδειγμα ο Όρμπαν που τον επικαλέστηκε και ήταν πολύ κοντά του κάηκε στην Ουγγαρία. Θέλω όμως να σου πω ότι υπάρχει και άλλη μία εμπλοκή μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής, γιατί
1: θα πεις τώρα για τους δασμούς.
0: Για τους δασμούς στα κρασιά. Λέει, ή θα καταργήσει λέει η Αμερική τον
1: ο Τραμπ δηλαδή. Το επανέλαβε.
0: Το φόρο πωλήσεων το 3% που έχει στην τεχνολογία ή θα βάλουμε λέει 100% φόρο δασμούς στις εξαγωγές γαλλικών κρασιών.
1: Είπαμε deal. Όχι drill που έλεγε.
0: Πάνε πολύ καλά.
1: Γιατί για τον drill το βλέπω, το αφήνει λίγο πιο πίσω τώρα. Τώρα
0: πάνε πολύ
1: έχει
0: καλά
1: θέμα
0: όμως,
1: deal.
0: Τα deal. Και αυτό έρχεται να κάνει και αυτό έρχεται να κάνει και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε περί της συσσόρευσης πλούτου σε πάρα πολύ λίγους. Μιλάμε για τους τεχνολογικούς κολοσσούς οι οποίες παράγουν πλούτο και αυτόν τον πλούτο προσπαθεί η Γαλλία να φορολογήσει στην περιοχή της, στην επικράτειά της με βάση τον τζίρο που κάνουν αυτές οι τεράστιες εταιρείες όπως για παράδειγμα η Amazon, η Meta και η Alphabet.
1: Να θυμίσω τώρα.
0: Σε αυτές οι εταιρείες παράγουν πλούτο μέσα από τη δική μας χρήση. Έτσι. Δηλαδή δεν επιστρέφεται αυτός ο πλούτος στην κοινωνία και αυτό επιδιώκει η Γαλλία και κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνει η Ευρώπη συγκροτημένα και με τον απόλυτο
1: το συζητάει πάντα με σχετική καθυστέρηση και προβληματισμό.
0: Και πάντα είναι αργά.
1: Αλλά τέλος πάντων εγώ λέω ποτέ δεν είναι αργά, αλλά εντάξει, καλύτερα γρηγορότερα. Αλλά το ζήτημα είναι να μην στεκόμαστε μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση των αντιθέσεων και των συγκρούσεων που κάνει και ο κύριος Τραμπ. Μερικές φορές την κάνουν και άλλοι Ευρωπαίοι τώρα. Να, τώρα σκέφτηκα, ας πούμε, τον Μακρόν, που χτες για να παίξει λίγο παραπάνω δεν τον είδα να στριμώχνει πολύ τον κύριο Τραμπ. Αλλά τέλος πάντων θα μάθουμε περισσότερα σήμερα και αύριο και θα τα ξανασχολιάσουμε αύριο. Λέω το εξής, μου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε ένα βιντεάκι εκεί λίγο ο κύριος Μακρόν υποδεχόμενος την κυρία Μελώνη και τι έκανε εκεί, διάλεξε λέει να παίξει το τραγούδι του Αλμπάνο, όποιος τον θυμάται τώρα τον Αλμπάνο, πιστεύω θα τον θυμούνται πολύ στην Ελλάδα γιατί είχαν πάντα μια επιδραστικότητα τα κομμάτια του Αλμπάνο που ήταν με τη Ρωμίνα Πάουερ κάποτε και λέγανε το Φελιτσιτά. Λοιπόν, αφού τουλάχιστον είναι πιο συμπαθητικό αυτό το βίντεο με τη μουσική υπόκριση του Μακρόν από τους παλαιστές και τις απρέπειες εκεί του Τραμπ και του Ερντογάν που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, αν και το G7 σήμερα τελειώσει και απλά πάει λίγο ντούκου βλέποντας και κάνοντας, έτσι μου μυρίζει αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν ακούνε ούτε τους διαδηλωτές που διαδήλωσαν από την άλλη πλευρά εκεί της Ελβετίας. Αυτοί μάλλον είναι πολύ ήσυχοι και θα πρέπει να θυμηθούν ότι τέλος πάντων μερικές θητείες τελειώνουν και πολλά πράγματα είναι στον ανοιχτό ορίζοντα, όπως αυτά που είπες με τα τεράστια αυξανόμενα πλούτη που έχουν να κάνουν και με διάφορες άλλες ιστορίες. Τέλος πάντων, μην το μακρύνω
0: αυτά
1: τώρα.
0: Αυτά τα πλούτη, επειδή προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη, άρα από την συσσόρευση πληροφοριών, δεν επιστρέφονται στους κανονικούς δημιουργούς. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Κάποια στιγμή την έχουμε κάνει με διάφορους συνομιλητές μας. Πρέπει να την κάνουμε
1: να την ξανακάνουμε.
0: Και ως χώρα και εμείς.
1: Να προχωρήσουμε.
0: Να σου πω μια είδηση ευχάριστη. Η Πολωνία, μέσω απόφασης του κοινοβουλίου της, αναγνώρισε ελληνική μειονότητα εντός της επικράτειάς της.
1: Την καταγράφει, ναι. Είναι η δέκατη. Λέει,
0: είναι
1: ναι.
0: Η δέκατη, είναι επίσημη αναγνώριση από τους Πολωνούς και αφορά πρόσφυγες κυρίως του 15ου και του 16ου αιώνα, πρόσφυγες από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, οι οποίοι ήταν πρωτίστως έμποροι και για εμπορικούς λόγους κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγκαταστάθηκαν στην τότε τσαρική Ρωσία.
1: Θα με αφήσει να σου προσθέσω τώρα ότι είναι και πολλοί από τον εμφύλιο. Τώρα εντάξει, είναι
0: όχι,
1: μια σειρά.
0: Μιλάμε, υπάρχει
1: μεγάλη, κόσμος που έχει μείνει, μικτή γάμη κλπ.
0: Υπάρχει κόσμος πρόσφυγες από τον εμφύλιο, όμως αυτή η κοινότητα, η οποία είναι επίσημα αναγνωρισμένη, αφορά τους συγκεκριμένους που σου λέω εγώ, είναι μια κοινότητα του 15ου και του 16ου αιώνα, που ήταν οι λεγόμενοι πραγματευτάδες, δηλαδή ενδιάμεση στο εμπόριο μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Τσαρικής Ρωσίας στα όρια της Πολωνίας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να αναγνωρίζονται ιστορικά αποτυπώματα ενός λαού που τα αφήνει στο πέρασμα της ιστορίας. Λέω να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά...
1: Έχεις ένα βαρύ καθήκον, οφείλω να πω.
0: Ναι, γιατί μετά έχουμε την κυρία Τσαγκάρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Εχθές, Δημήτρη, τι ακριβώς ήταν? Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού.
1: Του εθελοντή στην αιμοδοσία.
0: Του εθελοντισμού.
1: Κρίσιμο, κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο για τις κοινωνίες μας.
0: Εκδηλώσεις σχετικές με αυτό. Και καλά κάνουμε. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε και δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν δώσει την ψυχή τους και τη ζωή τους στον εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά, να δίνουμε βήμα προκειμένου να προσελκύσουν και να προσεγγίσουν ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πρέον οι ωφελούμενοι θα έχουν την νέα θεραπευτική πισίνα στη διάθεσή τους, που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: δικό σου. Σβήνει τα φώτα σαν την αλήθεια.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.

0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Που είναι ο συνολός γιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρωτοβουλίο. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα στο γνωστό μέρος, στη γνωστή ώρα. Εδώ στο σπιτικό μας, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 μεγάκυκλους και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Σας ομιλεί ο Δημήτρης Πέτας, ο οποίος βρίσκεται στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές επιλογές, στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στην τεχνική υποστήριξη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε εδώ. Σήμερα 16 έκτου 2026. Πολλά εξάρια μαζεύτηκαν. Τρία εξάρια, έτσι. Κάτι μου λέει αυτό. Το σύμβολο του σατανά. 16 έκτου 2026. Λέτε σήμερα να γίνει τίποτα? Πάντως μέχρι στιγμής όλα δουλεύουν εντάξει εδώ. Όλα καλά θα πάνε.

0: Συντονιστείτε λοιπόν εδώ στους 93,8. Μας ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνα, τα τρανζιστοράκια, τα κινητά τηλέφωνα, μέσα από τα ραδιόφωνά σας, μέσα από όλες τις συσκευές που μπορούν να παράγουν ήχο του ραδιοφώνου, εδώ, του Ερμή. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά δρόμενα, όλα εδώ στο δικό μας πλυντήριο ειδήσεων. Θα πάμε χεράκι χεράκι. Να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο, θα περάσουμε μέσα από διάφορες διαδρομές, από σκοτεινά μονοπάτια ίσως, μέχρι να βγούμε να αντικρίσουμε τον ορίζοντα. Πολλά τα θέματα που μας απασχολούν εδώ σαν αθλητική ποδοσφαιρική κοινωνία, σαν κοινωνία γενικότερα, και δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα. Το καλοκαίρι έχει μπει καλά πλέον στις ζωές μας, με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται, έτσι, γιατί ο τουρισμός, ο υπερτουρισμός έχει τα καλά, έχει όμως και τα κακά του, τα άσχημα. Παντού λίμματα πλέον και στον πλάνο, φωτογραφίες παντού. Καταλαβαίνετε, ακόμα δεν έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού και τα φαινόμενα αυτά αυξάνονται την ίδια ώρα που τα ποντικά, οι ποντικοί, τα τροχτικά εδώ στο νησί κάνουν πάρτι. Περισσότεροι βέβαια κάνουμε υπομονή, αλλά πόσο υπομονή ακόμη να αντέξουμε, κυρίες και κύριοι, πόσο υπομονή να κάνει για αυτός ο υπερήφανος λαός. Πάμε.
1: Σαν σύννεφο από το καιρό.
0: Αυτό είναι τραγούδι.
1: Μονάχο μες στον ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους. Περπατήσα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους

0: πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό. Χαθήκαμε στη νύχτα.
1: Το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη σε όλους εσάς, στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός του νησιού μας, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη.
0: Με την καρδιά μου μια πληγή,
1: με πάρα πολύ αγάπη.
0: Αυτή τη γη που είχα να τη ζει.
1: Αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι ένα ποίημα.
0: Μα μου τα πήρανε μαζί. Το
1: είναι ένα εργοτέχνης.
0: Και φεύγω πριν αρχίσω.
1: Είναι ένα εργοτέχνης του Ρεμπράντ.

0: ζήσω.
1: Να δούμε πότε θα αρχίσουμε από την αρχή. Πότε θα έρθει αυτή η άνοιξη που όλοι περιμένουμε σε αυτό το νησί. Και δεν μιλάμε για την άνοιξη του τουρισμού, μιλάμε για την δική μας άνοιξη. Για την άνοιξη που θα δούμε τις ζωές μας να καλυτερεύουν. Θα δούμε πότε θα συμβεί αυτό. Πότε θα ζήσουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο εμείς που ζούμε μόνιμα σε αυτό εδώ το νησί. Αλλά μην κλαις και μην λυπάσαι.

Είναι μια πραγματικότητα. Τα καλοκαίρια μας πλέον είναι μικρά για εμάς που ζούμε πλέον σε αυτό το νησί. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εκεί που θέλουμε, διότι πέφτουν λίμματα στις θάλασσες, διότι δεν μπορούμε να πάμε εκεί που μεγαλώσαμε, δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε, διότι τώρα οι ξένοι, οι τουρίστες έχουν τον πρώτο λόγο. Εμείς είμαστε πλέον είμαστε πολίτες δεύτερης διαλογής σε αυτό το νησί που το στηρίζουμε ουσιαστικά μόνο εμείς. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο θέμα που κουβεντιάζουμε, έχει να κάνει γενικά, έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με τα αθλητικά δρόμενα, έχει να κάνει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, με όλα αυτά που πλέον βρίσκονται στο μηδέν ή υπό το μηδέν. Θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που μας απασχολούν εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθο. Θα έρθει όμως κάποια Κυριακή και για μας.

Αυτό είναι τραγούδι, ύμνος από την Σωτηρία Μπέλου. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Πολλά τα θέματα σε εξέλιξη.

Χαιρετίζω τους πρώτους φίλους, τους πρώτους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Θα τα διαβάσουμε όλα. Μηνύματα που σχετίζονται με αυτά που αρχικά είπα, με το επίπεδο πλέον της ζωής μας σε αυτόν τον τόπο. Να μιλήσουμε και για τα ποδοσφαιρά μας, να μιλήσουμε για, για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, θα μιλήσουμε για την ΕΠΣ Ζακύνθου, για τις υποδομές, για τις μεταγραφές οι οποίες έρχονται για την Ζακύνθου.

Μηνύματα που έχουν να κάνουν φυσικά και με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, με τον Αμπζάκη το 1961. Σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κάνουμε την πρώτη μεταγραφική τριπλέτα, θα έλεγα, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Ίσως να έχουμε κάποια εξέλιξη που αναφορούν τις μεταγραφές. Η ομάδα μας θα κάνει ουσιαστικά, εκτός από τις ενώσεις και τις μεταγραφές οι οποίες επιβάλλονται, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Να γίνει το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα φυσικά έχει να κάνει με τις επικείμενες μεταγραφές. Τρεις μεταγραφές οι οποίες έρχονται αυτή τη στιγμή από την Super League 2. Μεταγραφές που έχουν να κάνουν τόσο για το κέντρο της άμυνας, όσο φυσικά και για το δεξί άκρο της άμυνας, αλλά και για τη θέση του επιτελικού μέσου. Αυτό να το κρατήσετε, διότι τα καλύτερα έρχονται και είναι μπροστά μας. Μεταγραφές που ουσιαστικά θα δώσουν το εύνασμα για κάτι καλύτερο, θα έλεγα, όσον αφορά την μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε επόμενες μέρες θα έχουμε συνεχόμενη ροή, συνεχόμενη μεταγραφική ροή, άσχετα βέβαια αν η ομάδα έχει γίνει ΠΑΕ ή δεν έχει γίνει ΠΑΕ. Αυτό δεν μας απασχολεί. Σημασία έχει ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές έχουν συμφωνήσει, κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν συμφωνήσει

για τις υποδομές. Υπάρχει ένα σχετικό άνθρο σήμερα στην εφημερίδα Ερμής, ένα άνθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στο ionianSports.gr. Θα το διαβάσουμε σε λίγο, έτσι περιληπτικά. Νομίζω ότι είναι ένα άνθρο παρέμβαση, ένα άνθρο το οποίο μπορεί να δώσει μια περαιτέρω όθηση στα θέλω που θέλουμε εμείς, στα θέλω τα δικά μας, της ακριθινής κοινωνίας, των ποδοσφαιρικών σωματείων, για το τι θέλουμε την επόμενη μέρα. Η νέα εποχή. Δεν είμαστε στη νέα εποχή σε επίπεδο υποδομών. Βρισκόμαστε στην εποχή, θα έλεγα, των σπηλαίων, με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν, συντονιστείτε. Τα καλύτερα έρχονται. Χαιρετίζω τα φιλαράκια τα καλά. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας. Φύσο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος. Στην Οδο Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία. Ακροπολίο Πήλικα, Κάλβο 73. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Σάκης Βούλτσος. Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί. Ζάχαρο Βαστείο Βερίκιο, Όπισθεν Δικητηρίου. Εμπορική και Εγκλαβά Νιούσιο, Πάγκελς Μάριο στην Αγριλιά. Στρωματοπία Ζακίδε στο Κατό Γερακαρίο. Πολυκατάστημα Καπαρέλη. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανση. Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Εργάσι. Οικολογική Γεωργική, Βαρζέλη Παναγιώτη. Ο γεωπόνο μα στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Ψάκυνθο. Δημοτικό Στάδιο. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέσης στο δρόμο του αεροδρομίου, Βαλερόζα Γιώργος Μουζάκης, Ελεκτρόδρομο 83, Καντολαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Life is life. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι φίλοι μας. Αλέκος Καλογέρης στην Καμάρα Γελοζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκο 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κοότς, Δροσκινήσεις Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας. Στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες. Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι και Μάγκο Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς στο μαγευτικό Μάγκο.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να εξαντλήξουμε το σημερινό κουβάρι της επικαιρότητας, να τα πιάσουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή. Σε αυτό το σημείο να πούμε μια έτσι δυσάρεστη είδηση. Έχει να κάνει με ένα θάνατο ενός ανθρώπου, ενός ζακυνθινού παλαιού με ήθος, ο οποίος είχε ήθος, αξιοπρέπεια, μεγάλωσε μια όμορφη οικογένεια. Ένας άνθρωπος με επίπεδο, εξαιρετική ευγένεια. Ένας ζακυνθινός που θα μνημονεύεται για πάντα. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα ο πατέρας του Διονύση Κορονιού, ο Γιώργος Κορονιός. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, που νοσηλευόταν εδώ και αρκετές ημέρες. Όσοι τον είχαν γνωρίσει έχουν φυσικά ένα πολύ καλό λόγο να πούν, όπως και εγώ που το γνώριζα πάρα πολλά χρόνια, διότι ήταν φίλος με τον δικό μου τον πατέρα. Ένας θαυμάσιος άνθρωπος έφυγε για την γειτονιά των Αγγέλων. Μα πάντα εμείς θα το θυμόμαστε με αγάπη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Διονύση Κορονιού, την οικογένεια του Νικόλα, την οικογένεια φυσικά της Σούλας, σε όλη την οικογένεια. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη λέξη.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου στέλνει φωτογραφίες από τα λίμματα εκεί στον πλάνο. Εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και το καλοκαίρι φυσικά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Τι να πούμε κι εμείς, δεν μπορούμε να πούμε, να κάνουμε κάτι. Όλοι μας σχολιάζουμε, πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να γίνει κάτι διαφορετικό για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Λοιπόν, έχω μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το Μουντιάλ. Φυσικά, αργότερα θα μιλήσουμε, θα πάρω τηλέφωνο εγώ, τον φίλο μου τον Σπύρο τον Βρόσο, ο οποίος θα σχολιάσει πάρα πολλά για το Μουντιάλ, γιατί χθες πραγματικά ανησύχησα και αρκετοί φίλοι ανησύχησαν, οι οποίοι φίλοι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να πάρω το απόγευμα τον Σπύρο μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο. Πραγματικά τον πήρα, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Το μόνο που μου είπε, έλα βρε Δημήτρη με το τσίκι τσίκι. Και αργότερα μου είπε, κάτσε να δούμε τι θα κάνει το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Τελικά 1-1 και εκεί. Ισόπαλο. Όλα τα παιχνίδια χτες ισόπαλα. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Με τον Δόνι να είναι ο πρώτος προπονητής Έλληνας ο οποίος παίρνει ισοπαλία σε Μουντιάλ. Θα μπορούσε να πάρει τη νίκη. Στο τέλος της ισοφάρισε η Ουρουγουάη. Και η ομάδα μας, το Ιράν, 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Και το λέω η ομάδα μας, το Ιράν, γιατί εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα Μουντιάλ, ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι άκρος πολιτικό πλέον. Έχουμε ξεφύγει από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Εκεί ο Τραμπ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Η αποστολή του Ιράν πρέπει να είναι στο Μεξικό και μετά να πηγαίνει να παίζει παιχνίδια στην Αμερική και με το που θα τελειώσει πρέπει να επιστρέφει στο Μεξικό, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και όχι μόνο αυτό. Πολλά έχουν συμβεί τα οποία πραγματικά μας λυπούν, αλλά η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κρατάει το στόμα της και τα μάτια της κλειστά για τους ευνόητους λόγους που όλοι γνωρίζουμε.

Τι, μήπως έχω πουθενά άδικομα σε αυτά που λέω ρε παιδιά? Πείτε μου έτσι, σας αρέσει όλο αυτό που συμβαίνει με το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο η Αμερική το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο που ονειρευόμαστε, δεν είναι έτσι ο αθλητισμός. Γενικά, θλίψη και στενοχώρια. Μα θα πει κάποιος, δεν γινόταν και αυτό αυτά παλιότερα? Ξεχάσαμε τι έγινε το 1978 στο παγκόσμιο κύπελο της Αργεντινής. Ποιος μπορεί να το ξεχάσει το 78 αυτό που συνέβη με τον Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα, με τον δικτάκτορα εκεί της Αργεντινής? Παιζόταν το παγκόσμιο κύπελο και δίπλα έτσι υπήρχαν εκτελέσεις του καθεστώτος απέναντι στους αντιφρονούντες. Ποιος μπορεί να τα ξεχάσει αυτά? Οι μόνοι τότε που ύψωσαν ανάστημα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε σε αυτό το Μουντιάλ.

αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Διότι είναι γεγονότα που πραγματικά έχουν σημαδέψει το θεσμό του παγκόσμιου κυπέλλου, όπως και αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Αμερική. Αλλιώς είχαμε ονειρευτεί εμείς τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, αλλιώς το βλέπουμε.

διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, πτήσεις θανάτου, απαγωγές, εξαφανίσεις όλων όσους θεωρούνταν αντιφρονούντες από το καθεστώς την ίδια ώρα που πιο δίπλα έτσι πεζόταν τον παγκόσμιο κύπελο. Οπότε λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. 30.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν, δολοφονήθηκαν και χάθηκαν εκείνη την εποχή της δικτακτορίας. Χάρη στο δικό σου το κορμί. Λοιπόν, για τον παγκόσμιο κύπελο θα τα πούμε συνέχεια εδώ με τον φίλο μας το Σπύρο. Που κανείς δεν ήρθε για να τα δει. Ο φίλος μου εδώ πέρα ο Σάκης λέει να δώσουμε τα συγχαρητήρια και στον Άγιο Ρωμυρίου που δεν έπιασε κανένα από τα προγνωστικά που μας έδωσε. Τα λεφτά μας πίσω θέλουμε, λέει ο φίλος εδώ. Ένας κόσμος μαζεμένος στη Λούμπα και περιμένει με άγριες διαθέσεις τον Άγριο. Μην κατέβει να του πεις Δημήτρη, λέει. 3-3 στον κουβά, λέει, μας διέλυσε. Πρέπει να πάρω να αρχίσουμε από αυτό το κομμάτι, θα έλεγα. Είναι η ώρα 2:30. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε τώρα εδώ με το φίλο μου τον Σπύρο. Θα τον πάρω τώρα τηλέφωνο, να μην τον χρεώσουμε. Υπάρχει και ο κόσμος λέει εδώ πέρα στον κουβά. Για να κάνω ένα τηλεφωνάκι και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, μένουμε παγκόσμιο κύπελο γιατί έχουμε τα δικά μας εδώ, έτσι. Σας είπα προηγουμένως ότι θα κάνουμε μια σύνδεση. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ προσωπικά εδώ από το στούντιο τον φίλο μου τον Σπύρο, τον Δρόσο, ο οποίος πρέπει να απαντήσει τώρα στα ερωτήματα εδώ του κοινού που λέει ότι έριξε τον κόσμο στον κουβά. Για πάμε να τον ακούσουμε. Σπύρο μου, καλό μεσημέρι.
1: Λάθος κάνει ο φίλος.
0: Λάθος κάνει, ε.
1: Γιατί είπα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ με το δόνι να τον χρησιμοποιήσω, είναι πατριώτης.
0: Το είπες με το δόνι ότι δεν μπορώ να τον χρησιμοποιήσω. Το είπες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι το Βέλγιο ότι θα σκουντρήσει.
0: Το Βέλγιο θα σκουντρήσει. Είπα. Ναι. Όπως και έγινε.
1: Το Βέλγιο,
0: ναι, γιατί το μου είπες, εντάξει, για Σαλάχ, από την άλλη το Βέλγιο δεν το βλέπω, ναι, καλά είπες.
1: Εκείνο που ψιλοπίστευα ήταν το Ιράν, που είπαμε η ομάδα μας.
0: Η ομάδα μας το Ιράν, ναι, 2-2, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκείνο μοναχά έχασα.
0: Το Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο, τι έχεις να πεις.
1: Άχι, το Ισπανία. Άχι, το Ισπανία.
0: Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Κατά πρώτο δεν το λένε πράσινο.
0: Δεν το λένε πράσινο. Λοιπόν, το περίμενες τώρα η Ισπανία τώρα 0-0.
1: Όχι, μα εγώ τι είπα, Μητσοκτές, αυτό το τσουκουτσούκου.
0: Ναι.
1: Τάγι είναι ξεπερασμένο, ρε φίλες, έχουνε πάρει χαμπάρι.
0: Ήτανε,
1: ναι. Την ομάδα.
0: Ναι, γενικά.
1: Σε όλες τις ομάδες.
0: Να σου πω, γενικά κάποια στιγμή παλιά, εντάξει, το εφάρμοσε ο Γκουαρδιόλα, όμορφα, ωραία.
1: Να το πάρει κάποιος, ξέρω εγώ, τι κάνει, τι γυρίζει.
0: Ναι. Τη γυρίζει τώρα, την μπάλα, τη γυρίζει την μπάλα.
1: Τώρα 75%, πόσο λένε, 70.
0: Ναι.
1: Να έχει 5 ευκαιρίες, 4.
0: Ναι, τώρα είναι δυνατόν τώρα, έτσι. Με αυτό το τσίκι τσίκι κουραστήκαμε, η αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, κουράζονται και οι ίδιοι. Ναι,
0: 23 σουτ οι Ισπανοί, 6 από την άλλη πλευρά.
1: 5 ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Πώς τι μετράνε τις ευκαιρίες, δηλαδή, με την αλήθεια. Δεν έχω, εγώ έχω πρόβλημα με τις ευκαιρίες.
0: Άκου τώρα να σου πω τώρα.
1: Γιατί πάει στη γωνία, έκαμε ένα σουτ ένας εχθές, θυμάμαι, που φαίνεται αυτός που έβαλε το γκολ, το 8 της.
0: Και τι έκανε σουτ.
1: Και έκανε σουτ μέσα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και σκέπηγε στο κόρνερ. Που πέρασε παράλληλα από το τέρμα το 8 που έβαλε το γκολ,
0: λοιπόν,
1: της Αιγύπτου.
0: Άκου τώρα να σου πω κάτι για την Ισπανία πρώτα, έτσι. 764 πάσες οι Ισπανοί, λέει. 275 η αντίπαλη ομάδα.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. 92% στα πόδια των παιχτών η μπάλα των Ισπανών. Από την άλλη, έτσι, πολύ χαμηλό το ποσοστό.
1: Μίτσο, θα σου δώσω μια, πώς τη λένε. Το βλέπεις το παιχνιδάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και πάντα που σου βλέπω εγώ, δεν σου μπορώ, ας πούμε, το έχω πει.
0: Ναι.
1: Και σου συμβαίνει κάτι, μια ανάγκη, ρε παιδί μου, να αποταχθείς εγώ στην τουαλέτα.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Επιλόγω τιμής. Κάθεσαι να μην πας στη δουλειά σου για 2 λεπτά. Κάθεσαι να συνεχίσεις. Μπήκε κόλλο μου, το έχασα. Πας, κάνεις τη δουλειά σου, κάνεις καφέ, γυρίζεις και είναι δική η μπάλα.
0: Και γύρω γύρω η μπάλα.
1: Όξω από την περιοχή και πάμε. Και λίγο όξω.
0: Και άσε.
1: Το είπα και χθες.
0: Ναι, ναι, το είπες. Ναι.
1: Περιμένουνε το Γιαμάλ.
0: Μα να σου πω κάτι, μα είναι δυνατόν τώρα τα
1: Ισπανία.
0: Να σου πω, τα ακραία χαφ τώρα αντί να πατάνε περιοχή να γυρίζουν συνέχεια την μπάλα πίσω. Και πάλι από
1: αυτό
0: την αρχή.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Δημήτρη, θα πάω αλλού επειδή σε έχω ήδη 7 λογώνε ποδόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αισθάνομαι από τον καιρό που κατάλαβα που έπαιζα φωτογραφίες και πλάκωνα και πήρα μια ομάδα γιατί εκείνη την εποχή δεν είχες κάποιο πατέρα να σε κάνει Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Έλεγα του πατέρα μου Παναθηναϊκό, μου λέει ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος είναι αυτός.
1: Ναι. Και λόγω ότι πλάκωνα στις, εντωμεταξύ ήμουν από πιτσιρίκος αντίδραση, λόγω ότι πλάκωνα στις φωτογραφίες με πράσινες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λόγω ότι είμαστε 3 Αγγιτζίδες, 7 Παναθηναϊκοί και 30 Ολυμπιακοί,
0: ναι.
1: Ήμουν αντίδραση και εκεί.
0: Ήσουν αντίδραση, ναι.
1: Παίζαμε στα δέντρα μπάλα και παίζαμε Ολυμπιακούς για να συμπληρώσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Λοιπόν, εκείνη την εποχή δεν είχαμε τον κάθε πατέρα να μας κάνει ομάδα, να μας πει τι ομάδα πάτε εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο από τότε μέχρι σήμερα που λέμε έχουν αλλάξει εποχές, έχουν κάνει. Δεν υπάρχει μαέστρο στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχει μαέστρο.
1: Και η ορχήστρα, Δημήτρη, ναι, για μέ θέλει μαέστρο. Και βρες μου στα 15 παιχνίδια που έχουμε παίξει, 12.
0: Ούτε ένας.
1: Ένα μαέστρο.
0: Ναι, σωστό, σωστή αυτή η λέξη.
1: Από εκεί ξεκινάω.
0: Σωστή αυτή η λέξη.
1: Δεν μπορεί να παίζει η ορχήστρα της Βιέννης με το πώς το λένε την τουαλέτα να μπει μέσα και να πάρει το πώς το λένε.
0: Γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μαέστρος. Ακριβώς, πρέπει να υπάρχει μαέστρος. Και μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει σε κανένα παιχνίδι. Σε καμία ομάδα.
1: Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Mm-hmm. Εκείνα τα βιολιά που ήταν μαζί με το μαέστρο υπάρχουνε.
0: Ούτε τα
1: βιολιά η ορχήστρα.
0: Έχει σωστά.
1: Από εκεί θα ξεκινάμε.
0: Ούτε τα βιολιά υπάρχουν. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ο σολίστ που λέμε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο λοιπόν το μηχανοποιημένο για μέ, mm-hmm, το έχουνε ότι έχει πάει πολύ μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάει καθόλου μπροστά, γιατί δεν έσπασε το καλάμι του στην πέτρα, mm-hmm, γιατί δεν εγδάθηκε και το πετσί του, ναι, στην Ανλάνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και αυτό το κάθε πιτσιρίκι πάει τεχνικά όπως του λέει ο κάθε προπονητής.
0: Και μόνο στα καλούπια που του λέει ο προπονητής, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Ναι, ναι. Μην πας εκεί, ναι, γιατί φοβούνται, γιατί περιμένουν το αποτέλεσμα.
0: Πρέπει να δούμε μια ενέργεια, μια ενέργεια ενός ποδοσφαιριστή, να δούμε κάτι μέσα στο γήπεδο. Να δούμε κάτι.
1: Δεν τα αφήνουν. Και αν δεις κανένα ποδοσφαιριστή μπορεί να σου έχει τύχει πιτσιρίκο να κάνει κάτι το δικό του, πετάγεται και ο διευθύνα, τι κάνεις εκεί ρε.
0: Τι κάνεις εκεί.
1: Αυτό το στυλ της προπονητικής σε μένα έχει ξεπεράσει.
0: Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Απλά τα πράγματα. Είπες την πιο σωστή λέξη. Υπάρχει ορχήστρα, δεν υπάρχει μαέστρος. Δεν υπάρχει σολίστ.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ναι, ναι, σωστό. Το παιχνίδι στο Βέλγιο με την
1: Αίγυπτο. Να σου πω. Δεν είμαι τρένο σεντρεφόρ.
0: Ναι, τίποτα, τίποτα. Εσύ λες σεντρεφόρ. Επιτελικά χαφ. Βλέπεις κάτι να γίνεται. Πάμε, κάτι.
1: Γι' αυτό σου είπα. Ναι. Η σολή, ναι, ο επιτελικός και η σολή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι.
1: Παίζουν ένα σεντρεφόρ όμως. Ναι. Παίζουν ένα Μάρκο, ρε φίλε. Ένα
0: Μάρκο Βάμπαστε.
1: Τον Άγγλο εκεί, το Λίνεκερ. Παίζουν κάποιον, μωρέ.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπήκε ο Λουκάκου για να σοβαρίσει.
0: Μπήκε ο Λουκάκου, να σοβαρίσει το Βέλγιο. Πώς το είδες με την Αίγυπτο?
1: Δεν το περίμενα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ψιλοκαλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και αυτό τσούκου τσούκου.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω με το που παίρνεις την μπάλα στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Να μην προλαβαίνουν να γυρίσουν την
0: μπάλα. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει
1: αυτό
0: φαντασία.
1: Η Αμερική
0: έχει χαθεί.
1: Έπαιξε αυτό το στυλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή βγαίνουν 7 μόλις έπαιρναν την μπάλα, σφίγγες.
0: Σφίγγες, σφίγγες, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να μου φτάσει στη μεγάλη περιοχή και μετά από ένα τέταρτο.
0: Και μετά να γυρίσει την μπάλα πίσω.
1: Και μετά πάμε πάλι.
0: Πάλι από την αρχή. Κουραστικό, κουραστικό. Εγώ να σου πω.
1: Εγώ ποδόσφαιρο, ναι, ναι, λοιπόν βλέπει ο κόσμος σήμερα. Για
0: εγώ μέχρι κουράζομαι το βράδυ που καμιά φορά που βλέπω με ποια νιίστα εκεί πέρα.
1: Λέει τώρα, ναι, να βγω όξο, ναι, λέω να βαρέσω μια βουτία από τα κολονάκια εδώ που πιάνω. Να πέσω από κάτω, βαριέμαι να τους βλέπω. Ξενυχτάω και τσάμπα πολλές φορές.
0: Να σου πω, το άλλο παιχνίδι της Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, τι είδες?
1: Έλα, δεν παίζει το δόνιδα, έχει σοβαρή ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα μωρέ, τι να λέμε μωρέ.
0: Ναι. Να σου πω, η Ουρουγουάη.
1: Η Ουρουγουάη είναι σαν τους Βραζιλιάτες.
0: Στο τέλος κάτι πήγαν να κάνουν αυτοί οι
1: γιοι. Τι να κάνουν μωρέ, τι να κάνουν, είναι καμένα παιδιά αυτά, ναι, έχουν, ναι, παίξει 300 παιχνίδια.
0: 300 παιχνίδια, αυτό δεν είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα. Είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα αυτό, δηλαδή όταν παίζουν τα 300 παιχνίδια τώρα, πώς θα πάει άλλος να παίξουν.
1: Τι να λέμε. Καμένα παλικάρια, δεν μπορούν να κάνουν κοντρόλ καμένα.
0: Στη δική μου στην ομάδα, στο Ιράν, τι είδες?
1: Το Ιράν, να σου πω κάτι, παρόλο τα κυνήγια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άσχημη ομάδα.
0: Ναι, ναι. Τόσο κυνήγια έχει φάει αυτή η ομάδα.
1: Δηλαδή, δεν είναι. Εντάξει, βέβαια, βγει και μετά να μου πεις, μα και η Νέα Ζηλανδία έχει ένα σεντρεφόρ. Είδες το σεντρεφόρ?
0: Ναι, ναι.
1: Τι δουλειά κάνει?
0: Ναι, πολλή δουλειά.
1: Δύο πολεμίρα σε
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστό, σωστό. Εμένα μου άρεσε και η Νέα Ζηλανδία μου άρεσε. Δεν ήταν κακή ομάδα.
1: Κακή ομάδα.
0: Όχι.
1: Σούπα, μοίρασε δύο ωραία γκολ στο σέντερφορ του. Ναι, ο Χρούμπε.
0: Ναι, ο Χρούμπε. Τι είπε τώρα. Που, ο Χρούμπε. Ο Χρούμπε από τα Βούργο, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Και μια τούμια ζηγιόλα.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε στα σημερινά. Σήμερα έχουμε Γαλλία Σενεγάλη, έτσι.
1: Τι Γαλλία Σενεγάλη. Είναι πρωταθλήτρια Αφρικής αυτή.
0: Για να δούμε λοιπόν. Εσύ τι βλέπεις εδώ, Γαλλία, έτσι. Δεν συζητάμε κάτι άλλο.
1: Φτάνουμε, μην κερδίσει και μία. Γιατί τώρα είναι τα μεγάλα φαβορί.
0: Ναι, πρόσεξε, τώρα μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι δεν έχει το μεγάλο φαβορί, δεν φαίνεται πουθενά, έτσι.
1: Δεν φαίνεται. Γιατί και οι άλλοι που ψιλοφάνηκε ήταν με το Κουρασάο.
0: Ναι, με το Κουρασάο ήταν. λοιπόν, άρα λοιπόν το μεγάλο φαβορί. Πού είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, η Γαλλία σήμερα. Έτσι.
1: Αργεντίνα,
0: έχουμε μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία.
1: Α, καλά, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα είσαι ακάμι, τι θα παρουσιάσει. Εγώ θέλω να είδω η Ιορδανία και η Ιράκ, να γελάσω.
0: Η Ιορδανία και η Ιράκ, έτσι. Τώρα να είναι το Ιράκ στο παγκόσμιο κύπελο και να μην είμαστε εμείς.
1: Στο παγκόσμιο θέλουν να μου πει να μην πάνε αυτές οι χώρες. Ναι. Είναι σαν και εμάς, ας πούμε, ως Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, να πάνε, ας πούμε. Αλλά
0: τι μπορούν να προσφέρουν τώρα αυτές οι χώρες. Τέλος πάντων. Και το 4 η ώρα έχουμε Αργεντινή, έτσι, Αλγερία. Να δούμε εδώ το άλλο φαβόρι, η Αργεντινή τώρα, έτσι.
1: Ναι, δεν σου είπα, αρχίζουν οι μεγάλες
0: τώρα, έτσι, γιατί...
1: Ναι. Σε όνομα, όχι σε παίκτες.
0: Όχι, μιλάμε τώρα, οι φανέλες, οι μεγάλες φανέλες.
1: Ναι, τώρα μην πάμε τώρα ότι έχουν σούμα τους άλλες.
0: Πες μου ότι θα δεις 7 η ώρα το πρωί Αυστρία, Ιορδανία.
1: Μα, κοίταξε να δεις, ναι. Σου είπα, περιμένω, Αργεντινή, Αυστρία, Νορβηγία, διπλό 1-22, 1-20.
0: Πάμε από την αρχή. Ιράκ, Νορβηγία, έτσι. Ναι. Μία η ώρα. Τι βλέπεις εδώ?
1: Διπλό, δεν αγιώ.
0: Διπλό, Νορβηγία, έτσι.
1: Σωστολούκι. Για πόσο βάλουμε το Ιράκ, αγελάσου.
0: Λοιπόν, και το Αργεντινή, Αλγερία, 4 το πρωί.
1: Αργεντινή, τι να κάνω.
0: Πόσο το παίζεις εδώ?
1: Σε χρήμα.
0: Όχι, εννοώ τι απόδοση έχει.
1: Ένα 45.
0: Ένα 45, Ένα 45.
1: Ναι. Την κυρία Αυστρία, την κυρία Πορτογαλία, 1-31.
0: 1-31, έτσι.
1: 1-31, με το Κόγκο.
0: Με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, πω.
1: Το Κόγκο, ένα Κόγκο, άλλο.
0: Κόγκο, ναι. Και δεν μου λες...
1: Το άλλο Κόγκο.
0: Έτσι λέγεται, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, λέει εδώ πέρα. Αυτή, λέγεται. Ναι. Να σου πω, θα δεις το Αυστρία ή Ιορδανία το πρωί. Ωραία, φίλε.
1: Όποιο τον τζογάρω, γιατί εχθές πήρα και 4 ευρώ πουλά με τα γκολ που μπαίνανε. Επόμενο γκολ.
0: Α, επόμενο γκολ, έτσι.
1: Ναι, δεν το δίνε. 3 βάλε.
0: Δηλαδή, έχεις απόψε. Άκου τώρα πόσα παιχνίδια έχεις να δεις. Έχεις να δεις Γαλλία Σενεγάλη στις 10. Περίμενε, τελειώνει αυτό το παιχνίδι στις 12. Παίρνεις μια ανάσα. Έτσι. Και μετά πας και βλέπεις μια η ώρα Ιράκ Νορβηγία. Τελειώνει στις 3. Αυτό το παιχνίδι, 3 παρά τέλος πάντων. Και μετά τι, έχουμε 4 η ώρα Αργεντινή Αλγερία, τελειώνει στις 6 η ώρα περίπου. Και μετά 7 Αυστρία Ιορδανία. Πω ρε φίλε. Εντάξει, έχεις πολλή δουλειά απόψε, έτσι.
1: Κοίτα να δεις, εγώ δεν μπορώ να τα αφήσω αφού γράφω μίσο τα αποτελέσματα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Καταλάβες, ναι. Δεν έχω εδώ, έχω ένα ούλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι το Βέλγιο με το Αίγυπτο, ας πούμε, το...
0: Ναι.
1: Ένα εδώ, αυτή είναι φανταστού Εκουαδόρ.
0: Ναι.
1: Έτσι, που έπρεπε να είναι 0-1, το αντίθετο.
0: Το αντίθετο έπρεπε να είναι και 0-2 θα μπορούσε να ήταν.
1: Ναι, πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να σου πω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τα ένα ξεχωρίζει που έχω στο μπλοκάκι.
0: Εντάξει, λοιπόν, τώρα, να σου πω τώρα, Σπυρό, τώρα ξύπνησες,
1: Ναι.
0: Ωραία, οπότε τώρα, αφού κοιμήθηκες καλά, ετοιμάζεσαι για το απόγευμα τώρα, για το βράδυ, όχι το απόγευμα.
1: Ρε Δημήτρη, ναι. Η ουσία είναι ότι μην αφήσω εκείνο τον Μία. Ποιο είναι το Μία?
0: Το Μία, για να σου πω. Το Μία είναι Ιράκ, Νορβηγία.
1: Ιράκ, Νορβηγία, αλλά δεν μπορώ να πω.
0: Πώς θα το αφήσεις, περίμενε. Θα δεις Γαλλία σε Σενεγάλη στις 10, θα τελειώσεις στις 12. Αυτό. Και μετά τι.
1: Και αφήσεις μετά από μισή ώρα. Και... δηλαδή έχει ναι. πάει. Θα πίνεις μια κοκακόλα και αφήσεις.
0: Ναι, και μετά τι, θα πάει να κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις στις 4 να δεις το
1: Αργεντινή. Όχι, δεν κοιμάμαι, αφού σου λέω τώρα με ξύπνησα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα, θα πάρεις και τα 4 παιχνίδια σε ρί.
1: Και είχα και ένα τηλέφωνο, ούτε τα άκουσα, μωρέ. Κοίταξα την ώρα, ήταν ναι. και 10. Ναι. 10 με τηλέφωνο εμένα. Μόνο αν είμαι στο νοσοκομείο για
0: λοιπόν, εντάξει, δυνατά. Λοιπόν. Σε χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε αύριο. Έλα, έλα, φιλιά, φιλιά, για χαρά. Για. Αυτά είναι, παιδιά. Έτσι, παγκόσμιο κύπελο. Μόνο ο Σπύρος ο Άγριος μπορεί να μας δώσει κατευθύνσεις. 4 παιχνίδια θα δει απόψε. Χθες είδε το Ισπανία πράσινο ακροτήριο, το Βέλγιο Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, είδε και το Ιράν Νέα Ζηλανδία. Και σήμερα αρχίζει το πανηγύρι από τις 10 παρά περίπου, Γαλλία Σενεγάλη, Ιράκ Νορβηγία αργότερα, Αργεντινή Αλγερία το πρωί, τα ξημερώματα Αυστρία Ιορδανία, δηλαδή 9 η ώρα μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. 12 ώρες συνεχόμενος ποδόσφαιρο, παιδιά. 12 ώρες συνεχόμενος ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα προηγούμενος, παιδιά, 12 ώρες ποδόσφαιρο καθημερινά έχει, δηλαδή το μυαλό του Σπύρου του Άγριου πού θα μπορεί να φτάσει, ρε παιδιά. Θα γίνει σουρωτήρι. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμούλα, να δούμε ποιος ο καλός φίλος είναι. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Βρε παιδάκι μου, πού είσαι? Πού
1: εδώ
0: είσαι,
1: ρε Νικόλα? Εδώ μέρα, αλλά είμαι στη Βολήμα και άκουσα το φίλο μου, το Σπύρο, το
0: πού
1: Γρόσο.
0: Είσαι, ρε Νικόλα, πού είσαι, ρε Νίκο, αγκαλίτσα.
1: Γίγαντα. Καλά, ρε Γίγαντα, καλά, ρε φίλε. Ανέβηκε η ομάδα, συγχαρητήρια στα παιδιά και στην ομάδα μας.
0: Είσαι καλά, τα περνάς καλά?
1: Καλά, είμαι, αδερφέ, προσπαθώ κι εγώ.
0: Το ξέρω ότι προσπαθείς.
1: Συγχαρητήρια για τον Ραφαήλ, τον γιο σου, που είσαι στον Πανιόνιο, για τον αγαπάω, ότι το ξέρεις.
0: Το ξέρω τον αγαπάς
1: πολύ. Αλλά με πήρανε τηλέφωνο την UEFA να επέμβω. Ο Ιφαντίνο.
0: Ο Ιφαντίνο, ναι.
1: Ναι, γιατί ακούνε το Σπύρο το Δρόσο κάθε μέρα στο ράδιο και ήταν 25 άτομα στη Eurobank και παίρνανε δάνειο γιατί ξέρουν το σπίτι του με την Ισπανία που τσούπε και καταστραφήκαν και πάνε στον νόμο Κατσέλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγανε στο κουβά.
1: Ναι. Και μου είπα η Φαντίνα να του πω ότι δεν πετυχαίνει Volkswagen με καραμπίνα.
0: Με καραμπίνα.
1: Να σταματήσει οι προγνώσεις και τις προβλέψεις, πες στο φίλο μου.
0: Ναι.
1: Γιατί τον αγαπάνε ούτε και θα πάει να κατέβει στη χώρα. Τον κυνηγάνε με πυρούνες όταν κατέβει στη χώρα.
0: Με πυρούνες. Να σου πω κάτι. Είδες, βλέπει 4 παιχνίδια καθημερινά, 12 ώρες ποδόσφαιρο. Όλα τα μάτς.
1: Ναι, το ξέρω, και δεν κοιμάται τη νύχτα και
0: τον πήρα
1: το παρόγουθι μου το έχει πει. Δεν κοιμάται, τον παίρνω καμιά μέρα το πρωί να τον ευρώ, αζί, υπάρχει που είναι και δεν το σηκώνει. Αλλά εγώ του λέω να κάνει τώρα το Μουστάκα. Θυμάσαι το έργο με το Μουστάκα που ανέβηκε στη στήλη που τσιευλογούσε τις γυναίκες.
0: Το στυλίτι.
1: Το στυλίτι να κάνει, το Ρομύρι.
0: Το Ρομύρι. Νίκο.
1: Στη Λούμπα λέει 10 άτομα που ο ξαδερφός μου πετύλο, δεν ξέρω τι μου πέφτει.
0: Ναι, εγώ τον πήρα χτες το βράδυ, με πήρε ο πετυλόν χτες που τελείωσε το παιχνίδι της Ισπανίας και μου λέει σε παρακαλώ πάρε τον Άγριο αν ζει.
1: Και ναι, έπαιξε την Ισπανία, το βρήκε με το πράσινο ακροτήρι. Καλά, αυτό δεν το βρίσκει κανείς, έτσι εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, πρόσεξε. Και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω ζεις και μου κάνει είμαι πεθαμένος. Χθες. Έτσι.
1: Απλώς επειδή μου είπαν που έφανα τον παρακολουθούν για, επειδή πιάνει πολλά παιχνίδια και σίγουρα για υπόπτα μας και τον βγάλει ο Χρωμαΐδης στην εβδομάδα στην κοπή του.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει ένας ο οποίος βλέπει 4 παιχνίδια συνεχόμενα, φίλε, και μες τη νύχτα. Έτσι.
1: Το ξέρω, σήμερα τι έπαιξε ένα κοντρά να παίξω αντίθετα.
0: Λοιπόν, έπαιξε, μου είπε να ξέρεις ένα πράγμα, Ιράκ Νορβηγία, έπαιξε διπλό την Νορβηγία.
1: Αυτό το παίζει και ο πατέρας μου. Οι άλλοι πάνε με μπαζούκες να παίξουν το παιχνίδι.
0: Εντάξει, Γαλλία σαν Γάλλια μου είπε δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά εδώ.
1: Πιο δύσκολο το βρήκε, ναι.
0: Λοιπόν, Αργεντινή, Αλγερία και εδώ δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Περιμένει να δει τίποτα από Αυστρία ή Ορδανία.
1: Αυστρία, Ορδανία.
0: Ναι, 7 η ώρα το πρωί.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πες του ότι αν δεν ξουριστεί και βάλει μπουρκα, δεν πρόκειται να βρει κανένα παιχνίδι άλλο.
0: Νίκο, εντάξει, είναι πολύ δυνατός ο φίλος μας όμως, έτσι.
1: Τον αγαπάμε. Ναι. Ο Σπύρος ο Δρόσος είναι δυναμίτης.
0: Να σου πω, και μου είπε χτες, τι να δω, ρε Δημήτρη, με το τσίκι τσίκι της Ισπανίας.
1: Έχει δίκιο, είναι ποδόσφαιρο αυτό τώρα με το κουρασάο, το κρουασάν. Και δεν πει η Ελλάδα τώρα με αυτές τις ομάδες για να οικονομήσουν.
0: Έχει δίκιο πάντως που είπε προηγουμένως ότι δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο είναι τυποποιημένο. Δεν υπάρχει φαντασία, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, τώρα παίζουν αθλητές του στίβου μπαλά. Παλιά ήταν ταλέντα, τώρα είναι αθλητές του στίβου.
0: Αθλητές του στίβου, έτσι.
1: Μετράνε τα χιλιόμετρα με τα κιλιακάκια και αυτά. Δεν είναι τώρα, δεν υπάρχει παίκτης Μαραντόνα, Πελέ, Μέση, Ρονάλντο. Οι τελευταίοι που σταματάνε, γι' αυτό παίζουν και αυτοί μέχρι 65 χρονών.
0: Είπε το εξής προηγουμένως ο Σπύρος, λέει ότι έχουμε μία ορχήστρα και λείπει ο μαέστρος. Λείπει ο μαέστρος, δηλαδή λείπει αυτός που ο οποίος θα διευθύνει την ορχήστρα. Δεν υπάρχει τίποτα στο ποδόσφαιρο.
1: Να πάρει το μαλλιά το φίλο μας.
0: Το Διονυσάκη
1: και τον Τάκη το Ποτινόπουλο για σαξόφωνο.
0: Τον Τάκη.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα ότι από το βλέπεις το Μουντιάλ. Σε έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρεις τι ώρα να κάτσεις σπίτι σου, τι ώρα να πας. Αυτό είναι θέατρο για μένα.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι μια χώρα. Όπως ήταν παλιά και όποια το πάρει. Όλα τότε οι νεοτερισμοί, όπου όλα αυτά τα πράγματα διαλύουν το ποδόσφαιρο, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, μηδέν.
0: Ναι.
1: Δεν περνάει η ώρα σου να βλέπεις ένα παιχνίδι, έτσι είναι.
0: Και πού περνάει η ώρα σου, Νίκο, σε ποιο ποδόσφαιρο περνάει η ώρα σου?
1: Σε κανέναν περνάει η ώρα μου. Να πας στην παραλία, δεις καμία γυναίκα, περνάει η ώρα σου. τούτο δεν είναι ποδόσφαιρο, φίλε.
0: Να σου πω κάτι για το τοπικό, δεν θα σε ρωτήσω. Δεν θα σε ρωτήσω για το τοπικό.
1: Δεν υπάρχει τοπικό, διαλύθηκε.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι βλέπεις.
1: Τι τοπικό τώρα, πέντε ομάδες, αδερφέ. Ναι. Παίζαμε η Β' η Γ' κατηγορία, είχε 10 ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι ποδόσφαιρο αυτό τώρα.
0: Και έχουν χαθεί και οι καλοί παίχτες, Νίκο. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον.
1: Δεν αξίζει τον κόπο, φίλε. Δεν αξίζει. Μα την πάνε γιατί αξίζει τώρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους που χαλάνε λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί χαλάνε λεφτά.
0: Yeah.
1: Και για ποιο λόγο χαλάνε λεφτά. Κάποιες ομάδες βγαίνουν και κατηγορία και δεν πάνε να παίξουν. Μα υπάρχει μεγαλύτερο μπόνους από μια ομάδα και έναν αθλητή να κερδίσει την κατηγορία και να πάει να παίξει πέρα. Για όλους λέω.
0: Για όλους. Σωστό. Έχεις
1: μα πιο, ο αθλητισμός τι είναι. Mm. Κερδίζει, προχωράς. Κερδίζει. Η Ζάκη ήταν σαν να βγει Β' να μην πάει. Δεν πρέπει να πάει η ομάδα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή,
1: και στη Β' Ζακίδου βγήκε ο Βασιλικός και δεν πήγε να παίξει το πρωτάθλημα στην ΑΡΦ. Δεν είναι, φίλε. Καλύτερα να μην υπάρχει ομάδα. Αν θέλει να παίζει διοργάνωση στην Ελλάδα 5 ώρα το απόγευμα. Να βρεθεί ο Νιόνιος ο Σκλούμπιος, φαντάζεις ο Αξίνας και ο Νιάνης ο Άμπαλος να παίξουν ένα δίτερμα δίκη στην Άτσφορτ, όπως παλιά ούτε άλλα να υπάρχει.
0: Ούτε άλλα. Δεν
1: ταλαιπωρούν τώρα το διοργάνωση του διαιτητές. Ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Πάμε σε καλοκαιρινά μου φαίνεται πάλι. Θα πάμε σε καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ποιος να πάει καλοκαιρινά, παιδάκι μου.
0: Τι είναι να πάει.
1: Τα Κινόπουλα κανένας δεν παίζει μπάλα, παίζει κανείς μπάλα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Βλέπω άλλα που θέλω να βλέπεις τίποτα.
0: Δεν βγαίνουν παίχτες, Ανοιγό. Δεν υπάρχουν παίχτες πλέον.
1: Δεν βγαίνουν παίχτες, όχι.
0: Δεν βλέπεις παίχτες.
1: Άκου να δεις τώρα, Δημήτρη. Mm. Η Δέλτα Εθνική, η παλιά,
0: ναι.
1: Ήταν γάμα προς βήτα.
0: Ναι.
1: Η βήτα Εθνική
0: ναι.
1: Ήταν άστο, τώρα ναι. Α Ευρώπη έπαιζε.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει πολύ το επίπεδο ποδοσφαιρού.
0: Ναι, ναι.
1: Άκου, δεν το βλέπεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πότε θα έρθεις εδώ να σχολιάσουμε τίποτα.
1: Έχω να καθαρίσω πισίνες όταν...
0: μετά το καλοκαίρι.
1: Το χειμώνα θα πάμε όσο είμαστε καλά
0: περίμενε,
1: και μου.
0: Το χειμώνα σε θέλω σχολιαστή.
1: Ναι ρε φίλε μου, θα έρθω.
0: Σχολιαστή, να σχολιάζουμε το δικό μας τρόπο τα γεγονότα.
1: Ωραίο τρόπο, δεν πειράζουμε. Αν σου αγαπάμε
0: όχι, όλοι τα επειδή σου αγαπάμε, γι' αυτό λέμε.
1: Και μπράβο και, μπράβο και στην ομάδα και στα παιδιά τους, βοήθησα και εγώ που
0: ναι,
1: μπορούσα. Που ανεβήκανε κατηγορία, είναι αξίπινη, έτσι, με πόλεμο, ακόμα πόλεμο κάνουν αυτοί. Άκουσε
0: ναι, ναι,
1: με παντού, αυτοί ακόμα πόλεμο κάνουν.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν οτιδήποτε κακό στην ομάδα για να ανέβουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν θα ανέβουν, πίτσο. Δεν έχουν, δεν μπορούν.
0: Πάντως,
1: δεν
0: ιστορικό επίτευγμα τώρα ότι ανεβήκαμε στη Β' Εθνική, έτσι.
1: Έλα τώρα, μωρέ, Πετρούπολη, τώρα μην πω καμία κουβέντα από το ράδιο, θέλει να ανέβει τώρα με πέντε κεφάλες εκεί στην ομάδα που ήταν εδώ. Τους είδα από το βίντεο εδώ που
0: ναι.
1: Είχες που μίλα εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: έλα
0: ναι.
1: Μου, αυτή ήταν η αλήπηση.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ο Πύργος και η Ζάκη ήταν κάτι της ομάδας για μένα. Ναι. Ούτε ο εθνικός, ο ιστορικός, δεν θέλει να μην έχει μια ομάδα. Παλιά λέγαμε,
0: ναι.
1: Θα πάμε με την ΕΠΣ Ζακίθου να παίξουμε την ΕΠΣ Αθήνα Πειραιά.
0: Ναι.
1: Θα φάμε 25 γκολ.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν παιχταράς. Τώρα κερδίσανε οι δύο Νοτίου Ελλάδος τις δύο Αθηναϊκές. Και
0: πειραγή.
1: Γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιος εθνικός τώρα, ο ιστορικός εθνικός, έτσι.
1: Ποιος εθνικός, με πλαστικό ναι. Γήπεδο, ναι. Άλλες, τίποτα, δεν λένε τίποτα. Είναι πεσμένα όλα τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Δίκαια ανέβηκε Ζάκη εδώ και δίκαια και ο Πύργος.
0: Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα στον Σπύρο τον Άγριο, σε παρακαλώ.
1: Να προσέχει την υγεία του, να αγαπάμε πολύ.
0: Ναι.
1: Και να μην παίζει 1-0-4 στοίχημα, γιατί δεν καλά για πολύ καιρό.
0: Το 1-0-4.
1: 1-0-4 είναι σαν να σε βαρέσει Νταλίκα στο δρόμο και να... Όχι, άμα είναι το υπέρσι το 1-0-4, είναι σαν να είσαι στο δρόμο και να περάσει ένα μερμήκι και να σε διαλύσει σαν Νταλίκα. Αυτό έπαθε αυτός. 1-0-4 δεν χάνεται ρε φίλε. Με τίποτα. 1.000 κουβάζεις, 4 ευρώ πριν.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό πάντως είναι ένα θέμα. Είναι μεγάλο γεγονός αυτό το 1-0-4.
1: Με το πράσινο ακροτήρι, σαν να παίζει με τον Πανάτο. Εγώ δεν θα ζούσα σήμερα, αν το έκανα φύπιστο.
0: Κι όμως, τα κατάφερε.
1: Έχει τώρα 30 μέρες δουλειά ακόμα.
0: Έχει δουλειά.
1: Πρέπει να πάει να δουλεύει νυχτοφύλακας, αφού βλέπει και τα παιχνίδια, να πάει και καμία δραμή.
0: Ναι. Εντάξει, όλα καλά.
1: Εντάξει. Έλα, φιλιά.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου. Να τα λέμε κάπου εδώ. Να πα κάνω τηλέφωνο.
1: Αν βγαίνει ο Σπύρος, θα βγαίνει καμιά φορά. Βγήκα και εδώ.
0: Βγαίνει ο Σπύρος. Ο Σπύρος κάθε μέρα βγαίνει τώρα. Θα βγαίνει.
1: Δεν μπορεί να κάνω και αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Εγώ.
0: Όχι, αλλά μια φορά την εβδομάδα θέλω να κάνει μια μικρή παρέμβαση.
1: Θα δούμε, άμα με παίρνει.
0: 2,5 ώρα να ξέρει ότι βγάζω Σπύρο Άγριο.
1: Και ο Κορονιός πότε βγαίνει, θα του πάρει την ώρα του. Συγχαρητήρια λοιπόν. Για τον πατέρα του Σάκη, τον πάρω και τον ίδιο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και είναι στεναχωρημένος ο φίλος μας.
0: Το ξέρω, Νικόλα μου. Φιλιά.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου.
0: Να σε καλά. Λοιπόν. Ο Νίκος Κόκλας ή Αγκαλίτσας, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μόνο αυτός. Είχαμε ανάγκη αυτές τις παρεμβάσεις. Να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Τώρα ο μόνος που απομένει να πάρει τηλέφωνο είναι ο φίλος μου Σάκης ο Πατηλών. Πρέπει να και αυτός έτσι να κάνει τη δική του παρέμβαση για να δέσει το γλυκό όσον αφορά τα παιχνίδια του Μουντιάλ και για το Σπύρο τον Άγριο. Παρακαλώ ο Πατηλών να πάρει τηλέφωνο

Λοιπόν, μέχρι να πάρει ο Βίλος Μωσάκης τηλέφωνο, να πούμε τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας για το Μουντιάλ. Γαλλία, Σενεγάλη στις 10 σε απόψε, στις 1 Ιράκ, Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή, Αλγερία, στις 7 Αυστρία, Ιορδανία. 4 παιχνίδια όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί αύριο της Τετάρτης.

Λοιπόν, περιμένουμε να πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σάκης ο Πετιλών. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, πρέπει.

Εγώ, παιδιά, πηγαίνω το πρωί 2,5 ώρα 3 εκεί στο σπίτι μου. Παρακολουθώ λίγο τα στιγμιότυπα από όλα τα παιχνίδια, έτσι για να έχω και μια άποψη. Προσπαθώ να δω έτσι κάποια παιχνίδια. Μετά με παίρνει και ο ύπνος, γιατί είναι αρκετά τα μάτσα τα οποία δεν έχουν και πολύ μεγάλο, θα έλεγα έτσι, ενδιαφέρον ποιότητας πάνω απ' όλα.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην ομάδα της Ζακίνθου, η οποία σιγά σιγά συγκροτείται. Σε ένα πλέον διαφορετικό επίπεδο, αυτό της β' εθνικής κατηγορίας. Πρέπει να συγκροτηθεί η ανώνυμη εταιρεία, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες έτσι συνθήκες, η γραφειοκρατία, να πάρει η ομάδα την αδειοδότηση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το γήπεδο. Μέχρι στιγμής δεν εκτελούνται έργα. Πρέπει πρώτα στο πρώτο στάδιο να υπάρχουν όλες οι νόμιμες εκείνες διαδικασίες για να μπορούν να μπουν μέσα μετά οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να αναπλάσουν το συγκεκριμένο χώρο έτσι ώστε το γήπεδό μας να αδειοδοτηθεί. Από εκεί πέρα είχαμε τις τρεις ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών, τα έχουμε πει. Τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, τον Μιχάλη τον Μπαστακό, τον Γκούρτζι στην ΣΥΝΚ. Είναι οι τρεις παίχτες εκείνοι που ανανέωσαν. Στα Σκαριά ετοιμάζεται μια τριπλέτα μεταγραφών. Τρεις παίχτες, οι δύο από αυτούς έχουν έρθει σε μια προφορική συμφωνία. Ο άλλος πιθανότατα αυτό να γίνει σήμερα. Αναφερόμαστε σε έναν κεντρικό αμυντικό με παραστάσεις από την Super League 2. Αναφερόμαστε σε ένα δεξί fullback με παραστάσεις και αυτό από την Super League 2. Και για έναν επιτελικό μέσο, επιθετικό χάφο επί της ουσίας, και με παραστάσεις από την Super League 2. Πιστεύω ότι στις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι ανακοινώσεις των συγκεκριμένων παικτών. Βέβαια, να πούμε ότι η διοίκηση της ομάδας δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη. Έχει βολιδοσκοπήσει αρκετούς παίχτες. Δεν είναι επί του παρόντος να αναφέρουμε ποιους παίχτες έχει βολιδοσκοπήσει, αλλά υπάρχουν αρκετές συζητήσεις με αρκετούς ποδοσφαιριστές, με πολλούς ποδοσφαιριστές και με μάνατζερ αυτών όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ που θα οδηγήσει την ομάδα στην β' εθνική κατηγορία. Σίγουρα θα αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές και τερματοφύλακας και άλλοι κεντρικοί αμυντικοί και αμυντικά χαφ και χαφ στα άκρα και center for και δεύτερο center for. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμη, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι η Ζάκηθος θα κάνει σίγουρα 16, 15 με 17 μεταγραφές παιχτών από τη στιγμή που έχει ανακοινώσει ότι θα ανανεώσει σε 6 με 7

Τώρα όσον αφορά το θέμα της Επιτροπής Εφέσεων, περιμένουμε πιθανότατα την Πέμπτη ή την Παρασκευή την ετοιμιγορία από το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Οπότε λοιπόν, η Ζάκητος βέβαια που μου την είχε μπει στη διαδικασία της έφεσης, δεν έκανε έφεση. Είναι μια διένεξη πλέον μεταξύ άλλων ομάδων, μεταξύ του Άρη Πετρούπολης και του Πύργου.

Και φεύγουμε από την ομάδα μας. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά φυσικά με άλλες ομάδες. Να πούμε ότι στη Λάρισα υπάρχουν θέματα. Να πούμε ότι ο παδί της Λάρισας πήγαν έξω από το σπίτι του Αχιλλέα του Νταβέλη και διαμαρτυρήθηκαν έντονα, έκαψαν και κάδους, έγιναν και μικροεπισόδια. Να πούμε ότι στον Πανστεραϊκό αναλαμβάνει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας ο Αλέκος Βοσνιάδης, όπως το ευρυπή. Να πούμε στη Νίκη Βόλου ότι και ο Παύλος ο Έπας ανανέωσε με το ιστορικό σωματείο της Νέας Ιωνίας, όπως ανανέωσαν όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές και ο Γιάννης ο Λουκίνας μέχρι στιγμής. Όπως ανανέωσε και ο Άνταμ Τζανετόπουλος. Άνταμ Τζανετόπουλος, ο οποίος βρίσκεται σε διακοπές στην Ζάκυνθο, διότι έχει γνωστούς εδώ, συγγενείς ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άρα λοιπόν Τζανετόπουλος, Έπας, Γκαραβέλης, Λουκίνας έχουν ανανεώσει με την ομάδα της Νέας Ιωνίας, Μανησίας του Βόλου. Ερωτηματικό παραμένει να δούμε τι θα γίνει με τη Λάρισα, αλλά και με την αναγέννηση Καρδίτσας αυτή τη στιγμή. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, με την έννοια ότι δεν υπάρχει διοικητική στελέχωση από τη στιγμή που στη Λάρισα ο κύριος Νταβέλης έχει δηλώσει να αποχωρήσει, δεν έχει βρεθεί διάδοχη κατάσταση. Από την άλλη, στην αναγέννηση Καρδίτσας ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει δηλώσει και αυτός το ενδιαφέρον του να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Σιγά σιγά θα αρχίσει η μεταγραφική αγορά να ανοίγει για τις ομάδες της Super League 2, γιατί μας ενδιαφέρει πλέον η συγκεκριμένη κατηγορία. Είπαμε για το Βοσνιάδη, είπαμε για την Νίκη Βόλου. Ο Μιχάλης ο Σταματούλας από την Αλασίρου πήγε στην Καλυθέα. Να πούμε ότι και ο Κωνσταντίνος Πλέγας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Νίκης Βόλου. Ο Τσέλιος επίσης ανανέωσε στην Νίκη Βόλου.

Να πούμε ότι Στέφανος Ζαφύρης ανανέωσε στην Ελασίρου. Ο Γεωργιάδης, ο πρώην προπονητής της Νίκης Βόλου, έχει αναλάβει τα ενία του Πανθρακικού. Οπότε λοιπόν θα δούμε, θα κοιτάζουμε πάντα τις εξελίξεις στην Super League 2. Να πούμε ότι ο δικός μας ο Ανδρέας Τάτος πήγε στον Τέλεο Άγρα, έφυγε από τον Ολυμπιακό Βόλου. Ο Ανδρέας Τάτος, αυτός έτσι ποιοτικός ποδοσφαιριστής με αυτό το πλούσιο, θα έλεγα,

δηλαδή. Μεταγραφή ορόσημο λένε εδώ πέρα. Η μεταγραφή του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος είναι γεννημένος το 1989, επιτελικός μέσος, κεντρικός μέσος, στον Τέλο Άγρα λοιπόν, ο Ανδρέας Τάτος. Να πούμε ότι στη Ζάκη το βρίσκονται και ο Χάρης ο Μαυρίας, ο οποίος παίκτης του Πανατολικού, και ο Κωνσταντίνος Πουμόνιας, οι οποίοι προπονούνται από ό,τι μαθαίνω εκεί στο γήπεδο του αθλητικού ομίλου Τσίλιβη. Είναι και ο Μύρτο Ουζούνι εδώ στη Ζάκυνθο, ο πρώην παίχτης της Δόξας Πηγαδάκιων, βρίσκεται στο νησί για διακοπές. Λοιπόν, να περιμένουμε τον Πετιλόν σε λίγο να βγει, μετά την δυναμική παράβαση του Νίκου Αγκαλίτσα και φυσικά έτσι, μετά και την παρέβαση του φίλου μου του Σπύρου του Άγριου. Τώρα περιμένουμε να δέσει το γλυκό με Σάκη Κόκκλα Πετιλόν, να μας πει πώς πήγε στον κουβά μετά τις προβλέψεις του φίλου μου του Σπύρου του Δρόσου, ο οποίος σήμερα θα δει και τα 4 παιχνίδια από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί συνεχόμενα, έτσι, για να έχει άποψη, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς μπορείτε να δείτε 12 ώρες ποδόσφαιρο, και όμως υπάρχει άνθρωπος εδώ στο νησί που θα δει και τα 4 παιχνίδια. Λοιπόν, να πούμε ότι για την υπόδοση Πύργος Ζάκηθος κατέθηκαν τα υπομνήματα. Υπομνήματα, δεν μας αφορά αυτό το θέμα, παιδιά. Αφορά φυσικά τις δύο ομάδες. Να δούμε αν ο Πύργος θα είναι η ομάδα η οποία θα ακολουθήσει τη Ζάκηθος στη Β' Εθνική Κατηγορία, θα είναι ο Άρης Πετρούπολης. Σήμερα ήταν η κατάθεση των υπομνημάτων. Και από εκεί και πέρα, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Πιθανότατα την Παρασκευή να έχουμε την οριστική απόφαση από το δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Λοιπόν, φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα στο θέμα των υποδομών. Να πούμε 2-3 πραγματάκια.

Να πούμε για αυτή την ιστορική, θα έλεγα, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Να δώσει ένα τελεσίγραφο στην Δημοτική Αρχή έως 30 Σεπτεμβρίου για μήπως αλλάξει το ρου της ιστορίας όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές. Αλλά χτυπάει το τηλέφωνο, νομίζω ότι είναι ο Σάκης ο Κόγκλας, οπότε θα αφήσουμε το θέμα για λίγο αργότερα.

0: Τον Σάκη Κόκλα περιμέναμε, αλλά άλλος μας βγήκε. Έχουμε το φίλο μας τον Μάκη τον Πιλαρινό. Μάκη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, άκουσες προηγουμένως...
1: Τι να ακούσω Δημήτρη μου, τι κάνει, είναι ανάστατο, όλα τα πτάνησα.
0: Ανάστατο
1: τα πτάνησα. Με τα προγραμματικά του Σπύρου, του φίλου μας, του αδερφού μας.
0: Αδερφός.
1: Μάλλον για ένα μήνα δεν θα έχει δικαίωμα να δώσει προγνωστικά.
0: Για ένα μήνα, έτσι.
1: Για ένα μήνα, πήρε όχι στο σύγκλο.
0: Στον κουβά.
1: Στον κουβά, πήρε όχι για ένα μήνα ο Σπύρος, απαγορεύει να δώσει προγνωστικά.
0: Τώρα τι να δώσει προγνωστικά για το Ισπανία πράσινο ακροτήριο και να πας, έτσι.
1: Το πράσινο ακροτήριο παρουσιάστηκε λοιπόν όπως κατάλαβες και από ό,τι είδες. Το Μαρόκο, γιατί εγώ είμαι Βραζιλιάνος άρρωστος. Ναι. Το Μαρόκο ήταν καλύτερο από τη Βραζιλία. Φάνηκε καλύτερα από το γήπεδο.
0: Μάκη,
1: έτσι να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Το Μαρόκο, ομαδάρα.
1: Ομαδάρα. Ναι. Τι γίνηκε όμως, τι μου έκανε εντύπωση. Ότι πάρεψε η Βραζιλία, έδειξε δύναμη, μακινικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί οι παίκτες παλεύανε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα από εκεί και πέρα θα
0: δεν,
1: τα δούμε.
0: Δεν έδειξε όμως αυτό που θέλαμε να δούμε λίγο.
1: Δεν θέλαμε, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει μια ποιοτική Βραζιλία που να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Αλλά μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής εσύ βλέπεις κάτι, ξεχωρίζεις κάτι.
1: Έχει έρθει εδώ η οικογένειά μου, έλεγες προηγουμένως για βαριές φαέλες. Ναι. Χωρίς να κάνω τον ειδήμονα ή τον πονηρό, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν είμαι βαριά φαέλα, λοιπόν, τις εκείναμε εθνική Βραζιλία, είναι η πιο βαριά φαέλα.
0: Η πιο βαριά, βέβαια.
1: Μετά ποιος είναι, είναι η Γερμανία και η Ιταλία.
0: Η Γερμανία και η Ιταλία.
1: Συμφωνείς, Γερμανία, Ιταλία. Μετά αγαπητέ φίλε, η βαριά φαέλα είναι και η Ισπανία.
0: Αργεντινή μετά.
1: Όχι, εγώ έχω την Ισπανία σαν πολύ μεγάλη ομάδα. Η Αργεντινή, ας πήρε τα τρία παγκόσμια κύπελλα. Δεν την έχω την Αργεντινή. Η Αργεντινή δεν ήταν ποτέ πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Να σου πω κάτι τώρα.
1: Είχε ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή που λέγεται Μαραντόνα.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να λες ότι δεν είναι. Τρία παγκόσμια έχει πάρει.
1: Ναι, όχι, αυτά τα τρία παγκόσμια, Δημήτρη, άμα τα βάλουμε και μιλήσουμε με λογική λογική, δεν είναι τρία παγκόσμια κύπελλα. Το 78
0: ναι.
1: Το κλέψανε από τη Βραζιλία και από την Ολλανδία. Το 78 κέρδισε 6-0 το Περού με τον Μπιτέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, να έχουμε μνήμες, αυτές οι μνήμες γηπέδου.
0: Γιατί τα άλλα δύο δεν τα πήρε.
1: Όχι, δεν τα πήρε. Να σου πω, δεν τα πήρε.
0: Το 78 δεν τα πήρε.
1: Θα σου πω, το μόνο που πήρε αξία ήταν το 86 με τον Μαραντόνα.
0: Γιατί το άλλο που πήρε, το τελευταίο που πήρε το 2010.
1: Όχι.
0: Με το Μέση δεν το πήρε. Με το Μέση.
1: Το δώσανε το Μέση, γιατί όπως καταλάβεις ήταν η Γαλλία πολύ καλύτερη.
0: Τώρα
1: εγώ
0: γύρισε...
1: δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω ότι πρόσθεσε εδώ υπόψη, είναι προσωπική μου γνώμη. Δεν πάω να πει ότι αυτή η γνώμη δική μου
0: δεν πρέπει να την κρατήσει. Εντάξει, μετά.
1: Προσωπική μου γνώμη, η Γαλλία ήταν καλύτερη σαν ομάδα. Αδικήθηκε, με έτσι μπαίνω να την πήρε το παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή. Το 1970 λοιπόν που το πήρε η Βραζιλία δεν κέρδισε κανένα πέναλτι, σημειωτό κανένα πέναλτι. Κέρδισε με 4-5 γκολ τα παχύλια. Αλλού να καταλήξουμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, να καταλήξουμε ότι η Αγγλία είναι βαριά φανέλα, ας έχει πάει ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία είναι βαρύ όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
1: Και τα παιχνίδια της Αγγλίας με τη Βραζιλία, με την Ιταλία έχουν μείνει στην ιστορία και με τη Γερμανία.
0: Εγώ διαφωνώ όσον αφορά την Αργεντινή. Δεν μπορεί να μου λες ότι δεν είναι βαριά φανέλα.
1: Μην διαφωνείς Δημήτρη μου, γιατί η Αργεντινή ήταν μια ομάδα, ήταν μια της σειράς. Και το 78 ο Βιντέλα πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Δεν ήταν της σειράς, είχε ονόματα.
1: Της σειράς ήταν, η Ολλανδία αδικήθηκε. Και μπορώ να πω ότι το 1974, αν ήταν αυτή η Γερμανία που έγινε μέσα στο Μόναχο, πάλι η Ολλανδία ήταν αδικημένη.
0: Είσαι αντι-Αργεντίνος μου φαίνεται.
1: Όχι, είμαι με την πραγματικότητα. Η Γερμανία τότε έτυπε στο γήπεδό της και πήρε μια Ολλανδία που ήταν στο αποκορύφωμά της.
0: Ναι. Το πήρε όμως, μου το πήρε όμως.
1: Ναι, το πήρε τα αυσιέντα, είχε ένα Μίλερ ο οποίος γύρισε γύρω-γύρω από το φεγγάρι και έστειλε στα δίχτυα. Γκέρ Μίλε ο περίφημος Πατάκιας, η ονία του μνήμη, είχε πολύ μεγάλους παίκτες, αλλά και η Ολλανδία ήταν ασύλληπτη. Έπαιζε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Η καλύτερη Ολλανδία όλων των εποχών ήταν.
1: Τι να λέμε τώρα. Για το 82 μπορώ να σου πω αγαπητέ μου φίλε που το πήρε η Ιταλία, το 82 αδικήθηκε η Βραζιλία. Γιατί και με Σομαλία πέρναγε. Ήταν καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να μην σε κουράζω. Εγώ βγήκα να σου πω για το σπίτι του Δρόσο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σταματήσει να είναι προγνωστικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί αυτοκίνανε αυτή η εβδομάδα. Αυτοκίνανε και θα παρακαλέσω το βίντεο μου το Σπύρο μετά από ένα μήνα στο τέλος.
0: Ιδιαίτερα το 1-0-4 της Ισπανίας με το.
1: Τέλος πάντων, για να αφήνουμε τη συζήτηση, ο Σπύρος είναι γκουρού, είναι φιλόσοφος, είναι γνώση του ποδοσφαίρου. Μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα θα μας εξέπληξαν όλους. Αυτός πάλι δεν μελετήσαμε καλά ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει χάσει την έγκλη του.
0: Την έχει χάσει.
1: Συμφωνείς,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: όπως το περιμέναμε. Όχι. Ελπίζουμε στα επόμενα παιχνίδια να φεύγουν οι λίγο αδύνατες ομάδες, να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Να δούμε από τις μεγάλες ομάδες κάτι.
1: Να δούμε λίγο ποδόσφαιρο καλύτερο.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, και εδώ κάτι άλλο, ό,τι νέα έχουμε για την ΑΜΣ Άγκυδος. Παρακαλώ να ενημερώνει γιατί με παίρνουν πολλά τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την ευκαιρία να δώσουμε θερμά συλληπιτήρια στον πατέρα του Στάκη Γορονιού.
0: Στην οικογένεια.
1: Ένα σπουδαίο άνθρωπο, καλό άνθρωπο, καλό οικογενειάρχη.
0: Ναι.
1: Οι απογόνοι του να ζουν να το θυμούνται.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, Δημήτρη, για το χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου. Θα τα λέμε, φιλιά, φιλιά, για χαρά. Λοιπόν, Μάκης Πιλαρινός, λοιπόν, αρκετά μηνύματα που έχουν να κάνουν με αυτό που είπε ο Μάκης για την Αργεντινή. Τι μας λέει τώρα, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος, για την Αργεντινή. Είναι μια από τις βαριές φανέλες του παγκόσμιου κυπέλλου. Εντάξει, έχει την άποψή του Μάγκες. Είναι Βραζιλιάνος, το έχει πει πολλές φορές. Και εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε. Τρία παγκόσμια κύπελα έχει πάρει. Είναι από τις μεγάλες ομάδες, εθνικές ομάδες. Στην αρχιά, το μόνο να ζήσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όλοι ότι τα έχουν όλοι με το φίλο μου το Σπύρο. Δεν ξέρω, είναι ο μόνος που όμως που βλέπει έτσι όλα τα παιχνίδια, παιδιά, και έχει αντικειμενική άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, περίμενα την απάντηση και η απάντηση έρχεται άμεσα. Σπύρο.
1: Πρέπει να κοντράρω.
0: Πρέπει να κοντράρεις γιατί δύο σου την είπανε τώρα.
1: Ναι, όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Να κοντράρω για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό που πήραν 3-0, 2-0.
0: Ναι, ναι, για πάμε.
1: Θα θυμίσω ένα παγκόσμιο της Κορέας.
0: Α, της Κορέας, έτσι.
1: Που ναι. Εδιαλύσανε τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 17 κόκκινες, ακόμα και ο Ζιντάν. Εδιαλύσανε την Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλες 14. Εδιαλύσανε την Ιταλία, ακόμα και τον Τραπατώνη φύγε.
0: Σωστό.
1: Από τον πάγκο.
0: Σωστό.
1: Ε. Και ο 6 μήνες φαινόμενο,
0: ναι.
1: Δεν έπαιζε στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Επήρε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Επήρε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Και με ένα ωραίο τελικό,
0: ναι.
1: Να του λέει ο Σουμάχερ, πάρε βάλε γκολ εκεί ο τερματοφύλακας της Γερμανίας.
0: Πάρε βάλε.
1: Ναι, πάρε,
0: πάρε βάλε αδερφέ ένα γκολ. Δεν τα είπε ο Μάκης όμως αυτά όλα.
1: Μα γι' αυτό θέλω να τον κοντράρω,
0: ναι.
1: Καλή Βραζιλία,
0: ναι.
1: Αλλά μην υποτιμάς και Πασαρέλα.
0: Και Κέμπες.
1: Ε?
0: Και Κέμπες.
1: Και Κέμπες. Ναι. Και τον άλλον εκεί που
0: και τον Αρτίλες, έτσι και, ναι.
1: Δεν υποτιμάται αυτή η ομάδα.
0: Δεν είναι πότε, τώρα. Ναι, δηλαδή τώρα ήταν βαριά κουβέντα που είπε ο Μάκης για την πια Αργεντινή τώρα. Έτσι.
1: Έλα. Η ουσία είναι ότι αυτή την Ισπανία που υποστήριζε έπαιζε μεγάλη μπάλα όλα τα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ μεγάλη μπάλα νωρίτερα πριν πάρει παγκόσμιο.
0: Πριν πάει στο παγκόσμιο, ναι.
1: Και λέγαμε μα αυτή η ομάδα να μην μπορεί να πάρει παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Και όμως αγαπητέ ήρθε κάποια στιγμή που το πήρε.
0: Που το πήρε, ναι.
1: Αλλά έπαιζε φοβερή μπάλα από πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αλλά... μάλιστα αναρωτιόμαστε, ναι. Γιατί εγώ παγκόσμιο κύπελλο, Δημήτρη, όχι τώρα. Αισθάνομαι τη νύχτα που κάθομαι, ας πούμε, όταν είναι προς τα εκεί, προς την Αργεντινή, προς την έτσι,
0: ναι.
1: Ότι κανείς δεν βλέπει παιχνίδια πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο, γιατί ναι. Ο μοναδικός, έλεγα πάντα, που βλέπει παιχνίδια είμαι εγώ. Αποκλείεται να βλέπει τώρα 4,5 ώρα ο άλλος.
0: Θα σηκωθεί αξιόλογα το πρωί για να δει παιχνίδι.
1: Όχι να σηκωθεί, να καθίσει.
0: Να καθίσει.
1: Γιατί όπως είναι το έτσι δεν μπορεί να πας ούτε ένα τέταρτο να κοιμηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ αφήνω ανοιχτή.
0: Μα γι' αυτό το λέω, μα γι' αυτό το λέω ότι έχεις άποψη, γιατί βλέπεις τα πάντα.
1: Γιατί εκείνο το παγκόσμιο ο άλλος ήταν 6 μήνες και το πήρε όμως.
0: Και το πήρε όμως, βέβαια.
1: Ως Βραζιλία.
0: Ναι, ως Βραζιλία.
1: Α πούμε για το Κατάρ, όπως είπε, το δώσανε στο στρουφάκι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, την ώρα που πάει στον πάγκο και βρίζει τον άλλο, πρέπει να πάρει 8 κόκκινα.
0: Επί τόπου να βγει έξω.
1: Έτσι, είσαι με την Αργεντινή, αλλά πρέπει να τα λέμε. 8
0: ναι, ναι,
1: ναι. Να πάρει, αλλά δεν μίλησε κανένα.
0: Πού να μιλήσει τότε.
1: Και αυτό το, και αυτό, αυτή την ομαδάρα της εποχής που δεν έπρεπε να πάρει της Γερμανίας, ας πούμε, Ιταλία.
0: Α, ναι, εσύ λες το ποιο Μουντιάλ.
1: Για το 82.
0: Α, το 82 στην Ισπανία. Στην Ισπανία,
1: ήταν καμικά στην Ιταλία τότε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πει ότι δεν ήταν ατυχία που επειδή είχε δύο αβάντες. Οι δύο αβάντες χάνονται, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Χάνονται, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όχι ότι δεν είχε καλή ομάδα η Ιταλία και το πήρε τρίφυλλο.
0: Όχι, είχε καλή ομάδα.
1: Διάλυσε και τους τέσσερους.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, αυτό λέω.
1: Αλλά έτσι. Δεν την ανέφερε κανείς ποτέ, γιατί ναι. Ήταν η Ιταλία, έπαιζε το μαζεμένο ποδόσφαιρο, εκείνο που δεν άρεσε σε πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά με μ' άρεσε, γιατί είμαι και του χ.
0: Και πάντα, πάντα Σπύρο, δεν παίρνουν τα παγκόσμια οι ομάδες που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Το φαντασί ποδόσφαιρο.
0: Όχι, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή και η Βραζιλία το 82 στην Ισπανία ήταν μια φοβερή ομάδα.
1: Έτσι.
0: Αλλά όμως είχε θέματα και αμυντικά, είχε θέματα πολλά.
1: Διάφορα.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: το θέμα τώρα που το πήρε η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ας πάμε στο ιταλικό γκραπρί, να πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς το πήρε. Με ένα μπέναρδο έξω από την περιοχή. Mm-hmm. Ήτανε. Με την Αργεντινή.
0: Ναι, σωστό το λες. Σωστό.
1: Δηλαδή πώς πήρε εκείνο το παγκόσμιο με την Αργεντινή.
0: Mm-hmm. Με τι τρόπο
1: δηλαδή,
0: το πήρε.
1: Δηλαδή έκανε την Ιταλία τρίφιλόξο, την πήγανε στην Νάπολη και μετά έπαιξε με τη Γερμανία και το πήρε η Γερμανία.
0: Και το πήρε η Γερμανία και με τον τρόπο που το πήρε.
1: Δηλαδή
0: σωστό,
1: για πες μου με ποιο τρόπο το πήρε τότε. Mm-hmm. Λοιπόν τα παγκόσμια δεν είναι καθαρά.
0: Ναι.
1: Γενικώς δεν είναι καθαρά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τώρα λέμε αμάν να βγουν οι μεγάλες ομάδες να δείξουν κάτι.
0: Ναι.
1: Μεγάλες ομάδες όμως σε όνομα, όχι σε παίκτες.
0: Και το 1974 η Ολλανδία έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι, ποιος το πήρε?
1: Και το Σεν, ναι. Λόγω Γερμανίας τότε και ένωσης και πολέμου και έτσι, ναι. Το δώσανε παγκοσμίο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί την είχαν διαλύσει την Ολλανδία σε αντίθετα φάουλ, σε αντίθετα...
0: Ναι. Τα σφυρίγματα τότε της εποχής εκείνης. Ναι.
1: Εκείνη η Ολλανδία χανόταν αυτό το παγκόσμιο με τη Γερμανία. Mm-hmm. Δεν χανόταν με τίποτα.
0: Δεν χανόταν με τίποτα. Ήταν η πληρέστερη ομάδα, έτσι.
1: Έλα. Έξω από το... Να μην σου πω παιχνίδι 4-4, 5-4 με τη Σοβιετική Ένωση, εκείνα τα έσκη τότε με το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Ή δεν τα θυμούνται ο κόσμος. Δεν τα θυμούνται.
0: Οι παλιότεροι τα θυμούμαστε.
1: Η Σοβιετική Ένωση της εποχής εκείνης προς την Αμερική που έπαιζε, έπαιζότανε. Mm-hmm. Με μπλακίν και έτσι, ναι, και αλλιώς, ναι, ναι. Και αλλιώτηκα με... Ναι. Όμως με 5-4 με το Βέλγιο, γιατί τους γουσάρουμε.
0: Εντάξει, πάντα όμως έτσι. Γι' αυτό διαφωνώ προηγούμενος με το Μάκη. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν έχει βαριά φανέλα η Αργεντινή, ας πούμε τώρα.
1: Έλα, ό,τι και να συμβαίνει, ναι. Η Αργεντινή κατά πρώτον,
0: ναι.
1: Έχει πετάξει όπως και η Βραζιλία, οι δύο χώρες που, ναι. Έχουν πετάξει πολλούς παίκτες στην Ευρώπη από παλιά.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτές οι δύο χώρες.
0: Ναι, σωστό.
1: Έλα, ακόμα γινόταν Ιταλία, Αργεντινή και γινόταν Ιταλία.
0: Ναι. Τροφοδοτούσαν όλη την Ευρώπη τότε.
1: Έλα, αλλά δεν ασχολιόταν ο πολλής κόσμος εκείνη την εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν στην τηλεόραση να... Δηλαδή εγώ έτρεχα, ας πούμε, στο Αμαρούσι να είδω γιατί είχε ένωσε ένα τηλεόραση. Στο Αμαρούσι.
0: Στο Αμαρούσι δεν έτρεχες, ναι.
1: Δεν σου λέω και στην Αθήνα. Στο Αμαρούσι, στην Κηφισιά που ήταν νεόπλουτη για να είδω ένα...
0: Για να δεις ένα μάση της εποχής
1: εκείνης. Δεν είχαμε τηλεόραση που λέει να πηγαίνανε στα μαγαζιά εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ επλήρωσα έφρωμη τηλεόραση 3 βαρέλια Ελλάδη, Δημητρή.
0: 3 βαρέλια, έτσι.
1: Επιλόγω τιμής είχαν 20.000 το βαρέλι το 80, το 79.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά γιατί, για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο, ναι.
1: Όχι για να βλέπω ταινίες.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ δεν πληρώνω για να δω ποδόσφαιρο το χειμώνα, δεν μπορώ να δω.
0: Mm-hmm.
1: Να πληρώσω ΤΕ και ΝΟΒΑ πληρωτέα. Και ευχή μου είναι που με ξενυχτάει που το έχει η ΕΡΤ.
0: Που το έχει η ΕΡΤ. Δεν θα μπορούσε να το δει, ναι, σωστά.
1: Δεν θα τρέχα εγώ να βλέπω παιχνίδι και να μου λέει κλείνω άλλος ή δεν μπορώ.
0: Δεν γίνεται, ναι, όχι. Γιατί ενώ τώρα τα βλέπεις όλα από το σπίτι σου, τώρα είναι ελεύθερα.
1: Και πήγαινε σε μαγαζί παλιότερα που το είχε ελεύθερο, που δεν το είχε ελεύθερο. Και σου λέει και κλείνω τώρα να κάτσουμε να δούμε τα IT. Μα θέλω να δω και την Ταϊτή, ρε φίλε.
0: Και την Ταϊτή, γιατί να μην δούμε την Ταϊτή.
1: Δηλαδή, γιατί υποτιμούν ομάδες, ας πούμε.
0: Να σου πω, τον Αγκαλίτσα πώς τον ακούσες?
1: Ο Αγκαλίτσας δεν παίζεται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το γουρού μου 50 χρόνια.
0: 50 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Το βρίζα που πήγαινε φαντάρος και έβανε μέσο και ερχόταν φυζάκι του. Ναι. Και μου λέει έχω ένα στρατηγό στην Ιταλία και με έφερε. Ναι, δεν ντρέπεσαι, του λέω, βρε.
0: Ναι.
1: Τη Ζάκη θα με περαιτήσει.
0: Τη Ζάκη εδώ, έτσι.
1: Ναι, λιώνω για τον Αγκαλίτσα.
0: Ναι,
1: σου πω μία φάση με τον Αγκαλίτσα, γελάσουμε.
0: Για πες.
1: Μαχεράδο, Λαγκαδάκια. Πού έπαιζε ο Παλιουκά?
0: Στα Λαγκαδάκια, στα Λαγκαδάκια.
1: Στα Λαγκαδάκια.
0: Ναι, Λαγκαδάκια.
1: Στην Μαχεραδοπία να το ειδώ, να ειδώ τους δύο βεντέτες.
0: Ναι.
1: Στους τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Ναι. Αγκαλίτσα, δεν πιστεύω να φας κανένα από τη Σέντρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήθελε να κερδίσει, ας πούμε, το Μπαλιούκα.
0: Ναι.
1: Γιατί στα καλοκαιρινά τους είχα και τους δύο τερματοφύλακες και έβανα ένα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Και έκανες rotation στους τερματοφύλακες.
1: Ναι, τότε το παίζαμε. Ναι. Έπεσαν αντίπαλοι. Αν κανείς να με βάζει γκολ θα γελάει ο
0: Παλιούκα.
1: Ο Παλιούκα.
0: Ναι.
1: Ένα γύρισμα η αμυντική του που λες πίσω.
0: Ναι.
1: Και ήταν κόντρα στον ήλιο εδώ προς τα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Η μπάλα πουλητή που λες πήγε μέσα. Στην άλλη μεριά ο Καλλιτσάς, γύρισμα του αμυντικού.
0: Ναι.
1: Ρε τι σου είπα, μωρέ, το πάγει, μωρά, γίνουμε ρεζίλι, του λέω. Δεν άφησε τίποτα και δεν είναι άμυνα τούτη, τι ξυλοκόπη είναι. Και...
0: Τέτοια πράγματα. Να σου πω, ωραίες όμως οι
1: στιγμές. Ποιες εποχές, μωρέ, εκεί με τα τοπικά και τα καλοκαιρινά, μωρέ, κόσμος στο νησί, μωρέ, σε όλα τα κύπελα, μωρέ, τι να λέμε.
0: Εντάξει, πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Γκαλίτσας όταν έπαιζε πήγαινε πολλοί κόσμος μόνο και μόνο για να δει το υπερθέαμα Αγκαλίτσα.
1: Μα ένα παιχνίδι που βαριόμαστε ακόμα μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: είναι με τσουκάστορες.
0: Με τσουκάστορες, έτσι.
1: Τον Αγκερικό.
0: Για πες αυτή την ναι,
1: έτσι. Μέχρι σήμερα τρώμε ξύλο. Ποιον είχαμε διαιτητή.
0: Ναι.
1: Για βρέστονε.
0: Για λέγε ποιον είχατε διαιτητή.
1: Βρε, ποιον είχαμε διαιτητή, βρέστονε.
0: Ναι.
1: Αστέρι του νησιού, ποιον είχαμε διαιτητή.
0: Ποιον είχατε, τον Βασίλη του Στεριώτη.
1: Βρε, ποιο Στεριώτη είχαμε, να σου λέω Αστέρι. Τι είπε Στεριώτη. Στεριώτης έγινε μετά.
0: Το συγχωρεμένο το Φλάμπουρα. Ποιον είναι.
1: Το Μάκη τον Πλάρη.
0: Α, το Μάκη. Το Μάκη. Ο Μάκης διαιτητής.
1: Ναι, το μας διαιτήτευσε για το παιχνίδι.
0: Ναι, για λέγε. Λοιπόν, τι έγινε σε για το παιχνίδι.
1: Ήθελαμε να πάμε στον τελικό με τον Μαχεράδο.
0: Ναι.
1: Η Κάστορες καλή ομάδα, ε.
0: Ναι, βέβαια, καλή ομάδα.
1: Ο Άγρος έψε εκεί, Ρώμα, ζούλια εκεί κανονικά.
0: Ναι. Ποιος ήταν πρόεδρος στους Κάστορες, ο Γιώργος ο Φλωριάς. Ο Φλωριάς ήταν, ποιος ήταν.
1: Που φαίνεται ο Φλωριάς.
0: Ναι, ο Φλωριάς, ο Γιώργος. Ναι, για λέγε. Ναι, λοιπόν.
1: Και παίζαμε στον Αγκερικό.
0: Στον Αγκερικό.
1: Στη μεριά της Κατηφόρας. Δεν ξέρω αν τους τρώσαν εκεί.
0: Στη μεριά της Κατηφόρας, ναι, ξέρω.
1: Κάναμε αγώνα για να ανέβουμε προς τα Λιώβητα.
0: Είχε ανηφόρα το γήπεδο τότε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε το παιχνίδι οπωσδήποτε. Κάτι έκαναμε εκεί, σχέδια, τέλος πάντων. Τρεις ματσικές ο Ανδρέας ο Μαλατάντας από τη Σέντρα, ο καθηγητής θερματοφύλακας, θυμάμαι, δάσκαλος, καθηγητής τι ήταν στο Κάστρο. Τρεις ματσικές μέσα, 3-0.
0: 3-0,
1: σύραξη. Μέχρι τη νύχτα κάναμε ζευγάρι στα Λιώβητα από το ξύλο.
0: Από το ξύλο, έτσι.
1: Μιλάμε για ξύλο.
0: Γενική σύραξη, δηλαδή, οι παίκτες, οι παράγοντες όλοι μαζί και φύλαβλοι.
1: Παράγοντες, Ζαφυρέοι, ούλοι εκεί τότε με τους Κάστορες, ούλοι χαμός, λέω. Το δεν έχει γραφτεί πουθενά γιατί δεν είχαμε τίποτα τότε.
0: Ναι, να σου πω κάτι, μέσα στα Λιώφτα κάνατε ζευγάρι στα Λιώφτα, μέσα.
1: Στα Λιώφτα ζευγάρι, ναι, πάπα, ναι. Πούπου, αυτοί ανοιγμένα μύτες. Μιλάμε για ξύλο.
0: Ακούρες ιστορίες.
1: Και μου λένε σήμερα και όλοι αυτοί, δεν αντικριστήκαμε να πούμε βρεάζια καμές. Πάρει όλοι μαζί με τα βρε, τι κάναμε κύριε Νοζεβό.
0: Τι κάναμε όλοι μαζί, έτσι.
1: Ή να συγκριστούμε και να μην μιλιόμαστε.
0: Εκείνα βέβαια άλλα χρόνια τότε, έτσι.
1: Το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Του λέγα το Ανδρέα, μην έρχεσαι κοντά μου, έπαιζα τελευταίος, θα σου δώσω κλωτσία που θα φύγεις από το γήπεδο. Βρε Ανδρέα, γιατί από αυτόν έγινε η ψιλοφασαρία.
0: Από αυτόν, ναι.
1: Άστο ήσυχο το πράγμα, άστο να φύγουμε. Ο Ανδρέας ξεκίνησε.
0: Και από τον Ανδρέα ξεκίνησε,
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ιστορία.
0: Λοιπόν, okay.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Φιλιά, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, έδωσε την απάντηση και στους δύο. Ο φίλος μας, ο Σπύρος, ο Μάκης Πιλάνος ήταν διαιτητής. Άρε Μάκη. Ρετρό ιστορίες, έτσι. Έλα, περιμένουμε λίγο τώρα. Πετυλών, πού είναι ο Πετυλών? Σε 5 λεπτά είπε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει τηλέφωνο.

Ωραίες αυτές οι ιστορίες από τον φίλο μας, από τους φίλους μας γενικά. Αφήσαμε το θέμα σε εκκρεμότητα, το θέμα των γηπεδικών υποδομών, θα τα πούμε αύριο αυτά, γιατί τώρα δεν θα το εξαντλήσουμε σε 5-10 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε αύριο να το αναδείξουμε το συγκεκριμένο θέμα, να βγάλουμε και παράγοντες από τις ομάδες του τοπικού, να μιλήσουμε για την απόφαση που πάρθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, έτσι ώστε να δοθεί αυτό το τελεσίγραφο και να δούμε και τις προτάσεις που θα έχει αυτό το τελεσίγραφο, το οποίο θα παραδοθεί στην Δημοτική Αρχή. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο, μπορεί να το διαβάσετε στο InSports ή στην εφημερίδα του Ερμή. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος, μου λέει πρέπει να καλέσεις στο κλείσιμο της εκπομπής και Σπύρο Άγριο και Αγκαλίτσα. Να έρθουν εκεί για να γίνει το καλύτερο κλείσιμο. Σωστό, σωστό, έχει δίκιο ο φίλος. Του φίλου μου του Σπύρου, του Άγριου, έτσι του το έχω πει. Βέβαια πέρσι δεν τον κάλεσα, αλλά φέτος νομίζω ότι είναι η στιγμή του να έρθει εδώ να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Να θυμηθούμε λίγο έτσι τα παλιά, αλλά και το Μουντιάλ, γιατί το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη, είναι εν εξέλιξη. Λοιπόν, αύριο θα βγει ο Πατηλό με τις νέες επιτυχίες, λέει, του Άγριου. Για να δούμε λοιπόν σήμερα τι θα γίνει. 4 παιχνίδια ακόμα για το Μουντιάλ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής έτσι διαδρομής εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Αγκέντο. Μεταγραφές, λέει, θα μας πεις όπως υποσχέθηκες. Είπαμε, μεταγραφές, παιδιά, έχουμε 3 στα σκαριά για την ομάδα. Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, κολλείομαι από τη στιγμή που δεν έχουν πέσει υπογραφές, μη χαλάζει κάτι και θεωρηθώ εγώ υπεύθυνος. Λοιπόν, είπαμε, κεντρικός αμυντικός με παραστάσεις από την Super League 2. Αυτή είναι η μία μεταγραφή. Η άλλη μεταγραφή έχει να κάνει με ένα παίχτη ο οποίος αγωνίζεται όλη τη δεξιά πτέρυγα. Να σας πω μόνο τούτο για να σας διευκολύνω, αν θέλετε, ότι οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές έχουν υπάρξει συμπαίχτες με τον Ραφαήλ. Τώρα, από εδώ και πέρα, μπορείτε να το ψάξετε. Ο άλλος ο παίκτης, ο επιτελικός μέσος, δεν έχει κλείσει ακόμη. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις μέχρι εκεί. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους που στηρίζουν την εκπομπή μας. Ο φίλος μας ο Τάκης ο Κλαβάς με το Μάγκο, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καδρέπτες στο Καλαμάκι, η πιτσαρία Ντελάρτε πάντα μαζί μας, ο φίλος μας ο Στάδης ο Μπάστας στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, πάντα μαζί μας ο Φούρνος του Κόουτς, το Δόρις Κινήσης Δραγώνας, το Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουζά Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα Γελοζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Λιντήριο Αυτοκίνητρο Κάντο Λαμπή, Κωστάθης Καραμαλίκης, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανομή Τροφίμων και Βορευμάτων στα Καμπασέικα, Ακαδημία Αμπζάκυνθος,
Η οικολογική και η γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης ο γιοπόνος μας, η Γκίσμο στον Αγκερικό, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτζόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, Στρωματοποιία Ζακίτου στο Κατώ Γερακαρίο Παναγιώτης Τράνης, Εμπορική και Γκλαβάς Γεννήσεως Πάγκελς Μάριος στην Αγριλιά, Χαρτικά Πορυπατικά Χημικά Πισίνα, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπιστο Ενδικητηρίου, Βένους, Μπιτσμπαρ στο Τσιλιβί, Κασαπό Ταβέρνα Δασκαλάκη στα Γιώλα Ζάρου 50, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στον Καλυπάδο, Στάχης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πηλίκα, Κάλβου 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα Γωνία, τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Ζακηθινές αυθεντικές γεύσεις, με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας. Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική, τηλέφωνο 2650-62-174. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα Τρίτης. Υπομονή σε όλους, τα καλύτερα έρχονται, τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Μεσογείων από το Νοσοκομείο Σωτηρία ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή την ώρα το Brent είναι λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι πάνω από τα 77 δολάρια. Το μόνο πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Η πιο σημαντική λύση για την έξοδο από την ενεργειακή κρίση είναι το πλήρες και ανεφόρον άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ώστε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να αρχίσουν πάλι να κυκλοφορούν, δήλωσε ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2026 και 2027. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη, παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ. Την είδηση γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, τονίζοντας ότι στις χώρες που ήδη έχουν υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Για την υπόθεση, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. 40 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισος και η Τίνος, με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Υπό έλεγχο τέθηκαν δύο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές με ξερά χόρτα και καλαμιές στην περιοχή του Μαραθώνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.
4: But Peter, how do we get to Neverland?
5: Fly, of course.
4: Fly?
5: It's easy. You think of a wonderful thought.
4: Any happy little thoughts?
5: Uh-huh.
4: Like toys at Christmas, sleigh bells, snow?
5: Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie.
4: He can fly. He can fly.
6: He flew.
5: Now you try.
4: I'll think of a mermaid lagoon. Underneath a magic moon. I'll think I'm in a pirate's cave.
6: I think I'll be an engine brain.
5: Now everybody try. One, two, three.
4: We can fly, we can fly, we can fly.
5: This won't do. What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, and something I forgot. Dust.
4: Dust?
6: Dust.
5: Yup. Just a little bit of pixie dust. Now, think of the happiest things.
7: Για κάποιο λόγο ακούμε χριστουγεννιάτικο. Δεν είναι κακό, η αλήθεια είναι.
8: Ναι, αλλά έχουμε 16 Ιουνίου.
7: Ναι, έχουμε 192 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
8: Μπράβο, φανταστείτε. Γιατί λέγαμε τι θα πούμε στις 16 Ιουνίου, πόσες μέρες θέλουμε για τα Χριστούγεννα.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά σε βλέπω. Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ρούλα Βαρτάκου και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη περιμένουν υπομονετικά τα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και δύο κυρίες, η κυρία Καλαβρού και η κυρία Μπόλια, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, γιατί εμείς θέλουμε πολύ κόσμο για να λειτουργήσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο, Σκούτρα, εδώ θα είμαστε κτλ. Να σας πω απλώς ότι σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα τούτη την ώρα που μιλάμε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν υπάρχουν. Ευθύς αμέσως πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος ήρθε στο στούντιο, γιατί να μας πει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Γιατί τι, όλα καλά?
1: Γιατί δημοσκόπησε θέση σε αλκό το 1,1?
2: Όχι.
0: Τόσο περίμενε, πόσο περίμενε?
1: Εντάξει, 1,1 είναι βαρύ, είναι λίγο βαρύ.
2: Στην προηγούμενη ήταν 1,25 σε μια άλλη.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Παρά τα χαμηλά ποσοστά, αναδιοργανώνονται, ανακατατάξεις, αναγκαστικές.
0: Θα κατέβουν.
1: Ή δεν ξέρω.
0: Πού να ξέρω.
1: Τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Πω θα...
0: να,
1: σήμερα θα υπάρχει πάλι.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: βρε παιδιά, νόμιζα ότι θα μας πείτε παραμύθια, λέει. Ναι. Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Παραμύθια θα πούμε. Άκουσε.
2: Καλό.
0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: εγώ νόμιζα πως το διαλέξατε για τον Τζίπρα που θέλει να μας πουλήσει και αυτός παραμύθια, πως έχει μαγική σκόνη και θα μας κάνει να πετάξουμε. Ναι, Πίτερ Παν.
2: Πώς τα συνδέεται, μπράβο.
1: Κοίταξε, σήμερα έχει έναν πόλεμο πάλι Φάμελο Πολάκη. Έχει βγει ο Πολάκης το μεσημέρι, έχει κάνει μια ανάρτηση και έχει πει γρήγορα αποφάσεις. Σου είπα να μου φέρεις συμφωνία με τον Τζίπρα, δεν μου έφερες γρήγορα Κεντρική Επιτροπή.
0: Και τι θα τον κάνει που δεν του φέρεις γρήγορα συμφωνία?
2: Θα το πει στα όργανα.
1: Ξέρω εγώ.
2: Θα το πει στα όργανα.
1: Και ο Φάμελος απάντησε στην κοινοβουλευτική ομάδα: δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, χαρώντας τους βουλευτές τη ελέγχη να διαλέξουν με ποιον θα πάμε.
2: Ναι. Τι εκβιαστικό δίλημα είναι και αυτό που λέει ο Πολάκης τώρα? Του λέει, ρε παιδί μου, πες μου. Σου θα λέει, πάμε, δεν θα πάμε, να ξέρουμε.
1: Υπάρχει κεντρική επιτροπή, υπάρχει απόφαση. Ξανακάνει κεντρική επιτροπή, θα μου πεις ποια είναι η απόφαση. Μα, αυτό έχει δίκιο.
2: Μπράβο. Και ποια, τι συμπέρασμα έβγαλε?
1: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Φάμελο όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν κοντά. Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει πολύ καιρό έχουν να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωση.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα αποχώρησε.
2: Δεν θα ξαναεμφανιστεί.
1: Από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Τη θέση πήρε ο Χρήστος Γιαννούλης. Και επειδή όλο τον τελευταίο καιρό ο Νίκος Παπάς είναι στη μειοψηφία και βάλει
2: κατά του
1: της ηγεσίας, αντικαταστάθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τη θέση του πήρε ο κύριος Ξανθόπουλος, τη θέση του Γιαννούλη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μπάρκας.
2: Άρα Μπάρκας και...
0: Συγγνώμη, όλοι αυτοί δεν έχουν πει περισσότερο θέλουν να πάει στον Τζίπρα? Ή κάνω λάθος?
1: Ο κύριος Μπάρκας, ναι. Ο κύριος Ξανθόπουλος λέει πρώτα θα τελειώσω τη θητεία μου στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, τον είχε έρθει.
2: Ναι, μας το είχε πει.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης, ναι, είναι πολύ κύριος κοντά Ζαχαριάδης στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Στον κύριο Τσίπρα. Πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα.
0: Θα υπογράψει και στην πλατφόρμα κι αυτός?
1: Κάποια στιγμή θα υπογράψουν όλοι.
0: Δηλαδή. Για δεν υπογράφουν τελειώνουν. Τι μας αλλάνε τα μηνύματα?
1: Πρέπει να παραιτηθούν κιόλας μετά, ρε.
0: Α, και δεν γίνεται να παραιτηθούν. Δεν έχουν εργασίες, βέβαια. Τι θα κάνεις μετά? Μέσα σε 6 μήνες γίνονται εκλογές, ρε φίλε.
2: Ένα είναι ότι πρώτα.
1: 6, όχι λιγότερο.
0: Λιγότερο, ξέρω
2: και
0: εγώ.
2: Και λιγότερο.
0: Πότε θέλουν να παρατηθούν, την προηγούμενη μέρα της προθεσμίας?
2: Όχι, όταν κηρυχθούν οι εκλογές.
0: Αλλά έτσι και το διακοπές. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, όλα καλά.
2: Αλλά ένα...
0: Ο Φάμελος δηλαδή πού θα είναι υποψήφιος?
1: Πού να ξέρω εγώ, θα πάει στο κόμμα Τσίπρα ο Φάμελος, δεν ξέρω.
0: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα πού να ξέρω, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλή ερώτηση. Οι μεν λένε να μην κατέβουμε.
0: Όταν λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στο Τσίπρα, δεν θα κατέβει.
1: Δεν θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό έρχεται ο Πολάκης, του λέει πες το καθαρά.
2: Ότι δεν θα κατέβει.
0: Ο Πολάκης τι θέλει να κατέβει?
1: Ο Πολάκης θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ξεκάθαρο ο Πολάκης. Πάντως με αυτά τα ποσοστά δύσκολα κατέβει.
0: Του έκανε ο Τσίπρα, ρόιδο. Ωραία. Τίποτα άλλο?
1: Τίποτα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Μέχρι αύριο δεν ξέρεις.
0: Τελικά με τις διαιρέσεις εκεί με τον κύριο Σαουλίδη, τι έχει γίνει, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο?
1: Διαιρέσεις.
0: Κάτι λέει, είπε ο Σαουλίδης να φορολογήσουμε, λέει 1500 που είναι 4 δισεκατομμύρια. Λέει, παιδιά, κάτι δεν βγαίνει στη διαιρέση. Γιατί...
1: Νομίζω κάτι δεν βγαίνει, αλλά δεν
0: γιατί
1: το
0: θα πρέπει αυτός που θα φορολογήσουμε, αν δηλώνουν 900 χιλιάρικα, να πληρώσουν 2.700 φόρο. Πώς γίνεται αυτό, δεν βγαίνει, κατάλαβες? Και στο τέλος μετά θα αρχίσουν τώρα. Και αυτοί που θα βγάζουν 50.000 πληρώνουν 150.000 φόρο. Και αρχίζουμε το αυτό. Βρε τραχανάδες, όταν βγαίνετε και λέτε, έχετε ένα χαρτί μπροστά σας.
2: Ή κάντε τον υπολογισμό από πριν, ρε παιδί μου, γιατί μετά
0: τη γάτα. Γι' αυτό λέω να έχετε ένα χαρτί μπροστά.
2: Τα έρμα και ψόφα.
0: Είναι μια κυρία που.

0: Είχε πορτοσάλτε και έπαιζε χθες. Που έλεγε μισό λεπτό. Δεν είναι κακό, λέει, να κοιτάξω το χαρτί. Όχι, δεν είναι κακό. Το λέει το πέτε 4 φορές. Δεν είναι κακό να κοιτάξω το χαρτί.
1: Όχι.
0: Γεια σου, Αντώνη. Έχουμε κανένα νέο τίποτα τώρα.
1: Τίποτα.
0: Ποιο σου στέλνει μηνύματα.
1: Τίποτα, κανείς.
0: Το πω στη γυναίκα σου.
2: Άντε, γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Είναι για δουλειά. Αλλά δεν μας τα λέει, τα κρατάει για το δελτίο.
2: Όχι,
0: λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ βαρύ, αφορά τα αδέλφια μας τους Κυπρίους. Έχει υποθεί αρκετές φορές, έχει συζητηθεί. Τελικά έχουμε πόρισμα.
3: Έχω. Ερμής 91,8 στα FM
0: της Κύπρου και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καθώς, γεια σου Δημήτρη.
2: Καλό
4: απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα από τη Λευκοσία.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πόρισμα από την Κυπριακή Αρχή Διαφθοράς, το οποίο πόρισμα αναφέρεται, εκκίνησε από το βιβλίο με τίτλο «Κράτος Μαφία». Και εμπλέκεται και ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Ριμπολόβλεφ, ο γνωστός Ρώσος ολιγάρχης, και διάφοροι άλλοι. Τι έχει συμβεί, Δημήτρη?
4: Να πούμε ότι το πόρισμα δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Είναι από την αρχή κατά της διαφθοράς. Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο πόρισμα για την υπόθεση κράτος μαφία, όπως είναι και η επωνυμία του βιβλίου το οποίο έγραψε ο Μακάριος Δρουσιώτης, με βάση το οποίο έγινε η έρευνα. Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα καταλογίζει η αρχή. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά, ήδη έχετε αναφέρει τα περισσότερα, κατονομάζονται ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, ο πρώην υπουργός Νίκος Κουγιάλης, ήταν υπουργός Γεωργίας, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας, και η αρχή αποδίδει μια σειρά πιθανών, ενδεχόμενων μάλλον, ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση, να σας αναφέρω, αποκτά διαστάσεις που αγγίζουν την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Αναστασιάδη, τη λειτουργία κρίσιμων θεσμών, την απονομή της δικαιοσύνης, της πολιτογραφής ειδικά ξένων επενδυτών, το τραπεζικό σύστημα και τη διαχείριση υποθέσεων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, όπως είπατε, από το εξωτερικό, όπως οι Ρώσοι ολιγάρχες Ριμπορόβλεφ, Αμπράμοφ και Λεμπέντεφ. Αλλά και ο Ανδρέας Γεννόπουλος, θα συμπληρώσω, μέσω της εταιρείας Focus και της Λαϊκής Τράπεζας. Όλα αυτά αναφέρονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Στην πρώτη τοποθέτηση, τώρα ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι καταραίουν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη, του συγγραφέα δηλαδή, του ερευνητή που ενέγραψε το πόρισμα, και το οποίο πόρισμα επιρρύπτει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η υποδιερεύνηση ισχυρισμοί ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον του για να μπορέσει να απαντήσει. Τώρα, έχουμε και τη θέση της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς είναι απόλυτα σεβαστό. Είναι, να σας πω εγώ κάτι πολύ απλό, είναι η αρχή ενός σύριαλ που θα κρατήσει πολλές μέρες εδώ στην Κύπρο, καθώς έχουμε τις βόμβες αυτές που πέταξε, θα λέγαμε, η αρχή κατά της διαφθοράς. Ωστόσο, όλα αυτά τα οποία καταλογίζει στο πολυσέλιδο πόρισμά της κάνει λόγο για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Άρα λοιπόν, εναπόκειται να πάει στη νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας το πόρισμα αυτό, το πολυσέλιδο είναι περίπου 3.000 σελίδες.
0: Και να αποφασίσει ο εισαγγελής.
4: Και να αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ωστόσο, εδώ υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο οφείλεται να γνωρίζετε. Τον Γενικό Εισαγγελέα, τον νυν Γενικό Εισαγγελέα και τον νυν Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα διόρισε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης. Άρα λοιπόν θα πρέπει είτε να αυτοεξαιρεθούν από την έρευνα ή να δώσουν οδηγίες για το πού θα οδηγηθεί η έρευνα και ποιος τελικά θα είναι ο ποινικός ανακριτής, ο οποίος θα διεξάγει την έρευνα.
0: Ωραία πράγματα, Δημήτρη. Να είσαι καλά, βρε. Από τουρισμό πώς πάτε?
4: Από
0: τουρισμό.
4: Από τουρισμό. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλά, αλλά όχι στο βαθμό που θα ήθελαν όλοι εδώ στο νησί.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να σας πω και κάτι, καθώς σήμερα είχαμε τη διήμερη, επειδή σας άκουσα και ασχοληθήκατε, το αναφέρατε, είχαμε τη διήμερη επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στη Λευκοσία, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά, σε δηλώσει του μετά το τέλος της συνάντησης, ανέφερε πως Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν σταθερές δυνάμεις σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Και όσον αφορά το Κυπριακό, ανέφερε πως πρέπει να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί όπου σταμάτησαν, στον Κράν Μοντανά.
0: Να ρωτήσω κάτι, βρε Δημήτρη, τα λεωφορεία είναι δωρεάν στην Κύπρο?
4: Όχι.
0: Όχι.
4: Είναι ελάχιστο το κόστος όμως.
0: Δηλαδή, θυμάσαι.
4: Είναι, Δεν χρησιμοποιώ λεωφορείο για να ξέρω, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ μικρό το κόστος. Πάρα πολύ μικρό το κόστος. Ναι, φυσικά για τους συνταξιούχους είναι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δωρεάν.
0: Μπράβο.
4: Και για τις ευάλωτες ομάδες. Αλλά για τον πολύ κόσμο, για τον, για τον απλό κόσμο, είναι χαμηλό το κόστος.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Μανουσάκης, αρχισυντάκτης από το Σίγμα TV της Κύπρου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε.
2: Τι πάθανε στην Κύπρο τώρα, Τσίπρα ή Ανδρουλάκη? Ή και τους δύο μαζί, και κάνει το συνδυασμό. Είπε ο Δημήτρης.
0: Ανδρουλάκης.
2: Συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες.
0: Ναι. Καλύπτει μέχρι το 24, επειδή μου το βάλεις με ένα μπακαλοδεύτερο δηλαδή, και τα λοιπά, κατάλαβες.
2: Ωραία, άρα Ανδρουλάκης. Και οι συνταξιούχοι πάνε στο Τσίπρα, δηλαδή, επειδή είπε για όλους ο Τσίπρας.
0: Ναι. Ο Τσίπρας είπε για όλους. Τι, για όλοι πάνε στο Τσίπρα.
2: Άρα ναι, Ανδρουλάκης.
0: Βρίσκω πιο, να ξέρεις, με αγάπη για τα πιτσιρίκια.
2: Ναι. Βρίσκεις πιο αναγκαίο.
0: Βρίσκω,
2: να
0: έχουν μεγαλύτεροι άνθρωποι δωρεάν μετακίνηση.
2: Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Ναι, απλά τα πιτσιρίκια χρησιμοποιούν περισσότερα μέσα και περισσότερες φορές τη μέρα.
0: Ναι,
2: κάνουν περισσότερες διαδρομές.
0: Επειδή τριγάνε περισσότερο τα πιτσιρίκια από τους γονείς.
2: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι δεν έχουν όποιον να τριγήσουν και συνήθως ρίχνουν και το χαρτζηλίκι στους
2: νεότερους.
0: Και επειδή οι συντάξεις δεν είναι λες και τεράστιες.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, άμα θες. Για μένα, έτσι, πώς το σκεφτόμουν εγώ.
2: Άρα να ξεκινούσε από τους συνταξιούχους αυτό.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Θέλουν νέα.
2: Θέλει συζήτηση.
0: Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Όταν λες ότι ξέρω και εγώ, οι συνταξιούχοι σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πάνε στο Μητσοτάκι, λες αυτούς χαμένους τους έχω. Κάτσε να πάμε στους ψηφοφόρους. Οπότε είναι μια.
2: Αυτή λογική. Έχει λογική αυτή.
0: Ο Μιχάλης λέει: κύριε, καλησπέρα. Χρήστο, άδικα προσπαθείς. Μουλάρι ο Αστραχάν. Άσε με, βρε Μιχάλη, άσε με στον πόνο μου και εμένα. Ο Αντώνης λέει: σύμφωνα με τα μαθηματικά του Αλέξη, σε μία εβδομάδα αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες κυβέρνηση, Καριστιανού θα γίνει αντιπολίτευση. Οπότε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία θα είναι το τρίτο κόμμα. Βοηθήστε με λίγο, έμπειροι δημοσιογράφοι.
2: Κάπως έτσι. Όχι, έχει δίκιο ο φίλος μας. Κάπως έτσι. Με βάση τη λογική του κυρίου Τσίπρα, πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα γίνει.
2: Θα γίνει πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
2: Γιατί είπε, όπως σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση,
0: ναι,
2: έτσι θα γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Άρα, πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Λογικά δεύτερος. Δεύτερη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
0: Λογικά. Αυτό
2: λογικά.
0: Λογική, δηλαδή, άμα χάσει πάει και τρίτη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε
2: στην
0: για
2: τρίτη θέση είναι ήδη η κυρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Τέταρτο το Πασόκ, ναι, το χάος από εκεί και κάτω. Να,
0: ναι,
2: εδώ, αυτοί οι τέσσερις είμαστε.
0: Αυτοί.
2: Ναι, με τον Τσίπρα όμως πρώτο.
0: Και ο παπάς πέντε. αυτό. Βάλε ένα τραγούδι. Γεια σου Θεοδόση, μάλαμα να είσαι καλά. Ο I Beat Prophet Μαλαχίας λέει, ρε ξεκουτιάνατε, καμιά συνταγή για μελομακάρονα θα δώσετε?
2: Ναι, όταν έρθουν τα Χριστούγεννα, παιδιά. Τώρα σας δώσουμε καμία συνταγή για ψάρι.
0: Τζούνε, πονάς.
2: Πολύ.
0: Δεν θα πω τη συνέχεια. Κρατιέμαι.
2: Μπορώ να την πω εγώ όμως.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει να την πεις εσύ, γιατί
2: έχει συνέχεια όμως.
0: Έχει συνέχεια, αλλά σε αφορά.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, θα σας το πούμε εμείς.
1: Απαντάμε εμείς.
0: Ό,τι μπορούμε, μην τα δένετε. Και εμείς άνθρωποι είμαστε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Η νέα προθεσμία για τα ακαθάριστα είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Είναι αυτή η Δευτέρα που έρχεται. Εντάξει. Λοιπόν, να είμαστε καθαροί. Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων, κτηρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη, εντάξει, είναι και η συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων του καθαρισμού. Να. Καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Γιατί άμα είναι να τα κόψεις από το χωράφι, να τα πας πιο δίπλα και δίπλα, παίρνουν φωτιά, μάνα μου.
1: Το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε.
0: Λοιπόν, απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα. Τώρα, με το κόψετε και λίγο παραπάνω το δέντρο, τι να σας πω.
1: Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Το ξέρω, εσύ ξέρεις. Ναι. Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων και άλλη καύσιμη φυτική ύλη από την επιφάνεια του εδάφους. Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης. Αυτό. Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων έφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Εντάξει. Μην είμαστε δηλαδή να καθαρίζετε τα οικόπεδα. Απλά πράγματα.
1: Γυαλί να γίνουν, γυαλί. Να δέντρα,
0: λοιπόν,
1: να
0: δάμνη, 500 τα προστήματα που λέει και μια ψυχή. 500 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν κάνει δήλωση. Δηλαδή, μην πληρώσεις τα μεροκάματα για να κάνεις καθαρισμό και δεν το δηλώσεις. Θα το φας το κατοστάρικο.
1: Να κάνεις και το κλικ δηλαδή.
0: Η υποβολή ψευδούς δήλωσης. Εσένα κοιτάω στα μάτια. Τιμωρεί. Γιατί γελάς.
1: Εσύ γιατί κοιτάς εμένα δηλαδή.
0: Ξέρω κι εγώ γιατί σε βλέπω λίγο ένοχο.
1: Όχι, εγώ δεν
0: ξέρω. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.
1: 6 μηνών φυλακή.
0: Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπαίδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
1: ναι,
0: με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει. Το ψευδές πώς θα το διαπιστώσει.
0: Άμα πάει να κάνει έλεγχο.
1: Δηλαδή να έχεις πει ότι το καθάρισες, να έχεις πατήσει
0: την πλατφόρμα.
1: Παίρνεις την πλατφόρμα.
0: Παίρνεις την πλατφόρμα,
1: λες καθάρισα εγώ.
0: Δήμος Πεύκης.
1: Μάλιστα.
0: Φανιζόμαστε στο τζιφλικά το Γιαννάκο. Λέει ο Γιαννάκος εδώ έχει δηλώσει
1: καθάρισα
0: ότι είναι καθαρό. Πας με τα ματάκια σου.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι ο Γιαννάκος δεν καθάρισε. Αλλά έχει δηλώσει ότι καθάρισε.
1: Εκεί είναι το 5.000, ε.
0: Εκεί είναι 2.000. Εκεί είναι, ναι, το 5.000. Και ποινή φυλάκης 6 μηνών. Και έρχεται μετά ο Δήμος.
1: Και σου ρίχνει το 200.
0: Και σου ρίχνει από 200 έως 2.000.
1: Ναι.
0: Εσύ που έχεις 2.000 στρέμματα, 2.000. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, Η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι, στη Βασιλής Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Παραλιακή Απολληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός Τετάρτου προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε απομιμητικά και μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι που υποχώρησε σήμερα η τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούς που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εταιρεία σοκολατοειδών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων και σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισσος αλλά και η Τίνος. Παρατηνείται για ακόμα τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Γεια σου ρε Μίλτο, ο φίλος μας, ο πυρηνικός.
1: Γεια σου Μίλτο, καλησπέρα.
0: Όχι ότι και ότι. Κρατήστε τον εδώ βρε το Μίλτο. Ναι, είναι στο Βόλο όμως τώρα.
1: Α, έχει
0: από Τέξας Βόλο. Μας είδε στη συνέντευξη που δώσαμε στο Στάτους, τον κύριο Καμέα. Στο τοπικό κανάλι εκεί λέει, αφού πίνετε τσίπουρο λέει, όπως είδα θα φροντίσω γι' αυτό, να είστε καλά. Να σε καλά ρε Μίλτο, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά
0: πολύ.
1: Μίλτο, να σε καλά.
0: Η Ευαγγελία λέει, η δήλωση για τα καθάριστα είναι μια ψηφιακή χαζομάρα. Βάσει νόμου θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους μέχρι παραδείγματος χάρη τέλος Μαΐου. Και αν μετά από έλεγχο φαίνεται ότι δεν το έχουν καθαρίσει, πρόστιμο. Δηλαδή, αν το καθαρίζω κάθε χρόνο, αλλά δεν κάνω δήλωση, είμαι κακός πολίτης, λέει.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είσαι κακός πολίτης.
0: Ο έλεγχος είναι
1: πολίτης.
0: Το ουσιώδες εδώ, έχεις όχι η δήλωση.
1: Έχει δίκιο. Εδώ οι φίλοι μας έχει δίκιο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαχρονικά καθαρίζουν τα οικόπεδά τους για την ασφάλεια των σπιτιών τους, της κατοικίας τους.
0: Απλώς τι γίνεται εδώ τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Η δήλωση κάνει το κράτος.
1: Να μην χρειάζεται να ελέγξει.
0: Όχι. Ακριβώς να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα δειγματοληπτικό έλεγχο. Δηλαδή, λέει ας πούμε,
1: ναι,
0: στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουν δηλώσει 100 ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Για πάμε να δούμε αυτοί οι τρεις τα καθαρίσανε.
1: Από τους 100.
0: Πηγαίνουν με το χαρτί ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Με το, ξέρουν που θα πάνε συγκεκριμένα.
1: Ωραία. Άρα λένε ότι είναι πετυχημένο το γεγονός αυτό και ότι τα καθάρισαν όντως.
0: Αυτό.
1: Και το ναι. Πάντως αυτό που λέει η φίλη μας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ότι κάθε χρόνο το καθάρισαν και δεν είναι η δήλωση αυτό. Ο έλεγχος όμως είναι.
0: Ναι, αλλά πόσοι έλεγχοι θα γίνουν, παιδιά. Τι νομίζετε ότι έχουμε ελεγκτές.
1: Εγώ δεν λέω να βγάλει ένα Υπουργείο 100.000 ελεγκτές. Ο Δήμος. Ο Δήμος έχει.
0: Γιατί ο Δήμος τι έχει.
1: Ο Δήμος έχει φορτηγά, έχει υπαλλήλους, έχει.
0: Τι φορτηγά έχει υπαλλήλους. Έχει καταλάβει.
1: Όχι να βγάλει ειδικό τμήμα ελέγχων, αλλά. Τόσοι άνθρωποι από την καθαριότητα
0: δηλαδή
1: πρέπει να πούνε ότι εκεί δεν είναι καθαρό.
0: Οι άνθρωποι από την καθαριότητα θα κάνουν τη δουλειά κάποιο. Δεν πάει έτσι, ρε Γιάννη, μακάρι να τα.
1: Σίγουρα δεν πάει.
0: Ο Λάξ Οξόφτερνος λέει: επειδή είμαι συμπονετικός, αναλαμβάνω δωρεάν καθαρισμό, απόλυτο λέει, σε χωράφια με ελιές και αμυγδαλιές και τα παραδίδω έτοιμα για φύτεμα ζαρζαβατικών. Κατάλαβες, δεν θα μείνει τίποτα. Ο κύριος Χρήστος Τακλής είναι μαζί μας, είναι βιολόγος, είναι θαλάσσιος βιολόγος.
1: Και τον έχουμε καλέσει για αυτό το θέμα των λαγοκέφαλων, διότι είναι πάρα πολύ ανησυχητική η αύξηση του αριθμού αυτών των ψαριών κοντά σε παραλίες. Έχουν επιτεθεί σε. Έχουν δαγκώσει δηλαδή λουόμενους.
0: Γιατί δαγκώνουν
1: και,
0: αυτά.
1: Ναι. Και περιέχει. Ξέρεις ότι.
0: Δεν
1: είναι,
0: ξέρω.
1: Και η κατανάλωση του ψαριού. Είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν τρώγονται αυτά.
0: Δεν θα φάω να πω και
1: λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Τακλή.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, πόσο πρέπει να ανησυχούμε τώρα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εμφανιστεί τα 2-3 τελευταία χρόνια, δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, οι λαγοκέφαλοι, πρώτον έχουμε 6 ήδη λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, δεν είναι ένα. Ο ένας ο λαγοκέφαλος που λέγεται λαγοκέφαλος σκελεράτους είναι αυτός που έχει επεκταθεί περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και είναι τα 20 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν είναι τώρα 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να μας ανησυχεί γιατί η εξάπλωσή του αρχίζει και γίνεται πιο γρήγορα και αρχίζει και ενώ έχουμε καταγραφές σε όλη την Ελλάδα, οι μεγαλύτερη πληθυσμιακοί καταγραφές είναι μέχρι Εύβοια, από Κρήτη, Δωδεκάνησα και Εύβοια.
1: Ναι.
2: Και αρχίζουμε και βλέπουμε μεγαλύτερη εξάπλωση τα τελευταία χρόνια, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο σε λουόμενους, αλλά και στην αλεία.
1: Μάλιστα. Εμείς ως λουόμενοι τι πρέπει να κάνουμε.
2: Αν είστε μέσα στο νερό, μπορεί ήδη να έχετε κολυμπήσει με λαγοκέφαλους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως είναι ήρεμοι μέσα στη θάλασσα. Όταν βγαίνουν έξω.
0: Δηλαδή στη θάλασσα να μας μυρίσουν θέλουν.
2: Όχι, όχι. Το θέμα είναι να προσέχουμε. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι πάντα να έχουμε μία μάσκα μαζί μας, ό,τι και να κάνουμε στη θάλασσα.
0: Μάσκα.
2: Άμα δούμε ότι μας επιτίθεται ένας λαγοκέφαλος, θα βγούμε από το νερό. Δεν θα κάτσει κάτι.
0: Γιατί επιτίθεται ο λαγοκέφαλος.
2: Ναι, και έχει δόντια το οποίο δαγκώνει, κόβει κομμάτια. Έχουμε και έναν διακροτηριασμό στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: από λαγοκέφαλο.
2: Ναι, ναι, έκοψε δάχτυλο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο, κόβει και τενεκεδάκια κοκακόλα, τέτοια, τα δίχτυα, δηλαδή δημιουργεί πραγματικά προβλήματα.
0: Σε ποια περιοχή έχει εντοπιστεί περισσότερο?
2: Έχει και Σαρονικό και Εύβοια και Κυκλάδες και η Κρήτη έχει χρόνια πρόβλημα.
1: Κρήτη, ναι. Κρήτη έχει πολλά χρόνια.
2: Η Ρόδος έχει πρόβλημα. Οι γειτονικές χώρες, Κύπρος.
1: Τρόπος να περιοριστεί η αύξηση η αύξησή του, ειδικά σε αυτό το είδος που αναφέρατε, το οποίο έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει.
2: Σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, ας πούμε, και λοιπά, όχι, είναι ήδη πολύ αργά το θέμα.
1: Ναι.
2: Αυτά έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις πριν 20 χρόνια, όταν πρωτοκαταγράφηκαν να εξοδοθούν μία και έξω.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα στην ουσία μπορούμε μόνο σε περιοχές που έχει λίγους λαγοκέφαλους να μπορέσουμε να τους εξαλείψουμε πριν δημιουργήσουν πρόβλημα και να καθυστερήσουμε απλώς την εξάπλωσή τους. Δεν θα το εξαλείψουμε ποτέ αυτό είδος.
0: Συγγνώμη, στα ρηχά είναι ή στα βαθιά αυτή?
2: Είναι και στα ρηχά, δηλαδή εκεί που μόλις μπαίνουμε στη θάλασσα βγαίνει τόσο έξω, δηλαδή μόλις ακουμπάμε το νερό.
0: Δεν το λαγοκέφαλο.
1: Είναι πολύ έξω. Βέβαια, είναι επικίνδυνο. Και άντε και μας δάγκωσε, τι πρέπει να κάνουμε?
2: Συνήθως και τίποτα, κάποια γάζα ή άμα είναι επώδυνο το δάγκωμα, μας δημιουργήσει πρόβλημα, πάμε σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, δεν παίζουμε με την υγεία για καλό λόγο, έτσι.
1: Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό που λέτε, ότι είναι δύσκολο να περιορίσουμε την αύξηση του πληθυσμού.
2: Ναι, είναι ήδη πολύ αργά, το ξέρουμε. Εμείς οι βιολόγοι έχουμε ήδη... Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα από τα είδη που τελείωσε, εγκαταστάθηκε στα νερά μας. Θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε για όλη μας τη ζωή πια, εκτός αν η φύση αυτορυθμιστεί κάποια στιγμή μόνη της.
1: Ναι.
2: Ή να βρούμε κάποια λύση, η οποία αυτές οι λύσεις δεν έρχονται δια μαγείας ούτε σε 1-2 χρόνια.
0: Ναι. Ποια είναι η λύση?
1: Αυτό τώρα,
0: πώς θα ψαρέψουμε όλους τους λαγοκέφαλους, δεν γίνεται.
2: Τους ψαρεύουν, κάποιοι τους πετάνε πίσω ζωντανούς ώστε να μάθουν να αποκτήσουν κάποιους φυσικούς θηρευτές από τα ψάρια. Προσπαθούν τρόπους να χρησιμοποιηθούν.
0: Μόνο οι ψαράδες θα μας σώσουν, δηλαδή, καταλαβαίνω.
2: Και οι ψαράδες χωρίς αποζημίωση δεν θα μας σώσουν.
0: Όχι, με αποζημίωση. Όχι, ναι. Με αποζημίωση λέμε. Ότι η τζάμπα θα είναι ψάρια. Γιατί δεν είναι τζάμπα?
2: Όχι, όχι. Και να θέλανε τζάμπα, είναι τόσο τεράστια τα κόστη να καταστρέφουν με δίκτυα χιλιάδων ευρώ. Που απλώς δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ στην Κρήτη πολλοί έχουν παραδώσει και την άδειά τους. Δεν αντέξανε τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Τάκη.
1: Να είστε
0: μας
1: καλά,
0: την καρδιά περιβόλητη. Με αγάπη το λέω.
1: Λίγο πριν μπούμε στη θάλασσα, δηλαδή, γι' αυτό λέμε.
2: Μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Η φύση πάντα αυτορυθμίζεται. Απλώς εμείς να έχουμε αντοχές και ιδέες.
1: Τι αντοχές, άμα μας δαγκώνουν αυτά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Τιμολέο λέει: μόλις άκουσα διαφήμιση με έναν κύριο πολύ ευχαριστημένο με το κτηματολόγιο. Μάλλον το ακίνητο δεν είναι στην Κίμολο. Γιατί εκεί έχουν αποτυπώσει όλο το νησί λάθος, λέει, και όλοι τρέχουν. Έχουμε ήδη πληρώσει 5.000 ευρώ σε τοπογράφους και δικηγόρους για 55 τετραγωνικά μέτρα. Και η απόφαση θα βγει στο δικαστήριο Σύρου.
1: Πότε?
0: Το 2029. Αχα, καταπληκτικό.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Ο Ταλιμπάν λέει: κύριε, αυτό με τα δωρεάν εστίαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς το είχε κάνει στο Σικάγο πριν από 25 χρόνια, τότε δημοκρατικός δήμαρχος ονόματι Ντέιλι. Μετά από λίγο καιρό έπρεπε η πόλη να βγάζει πολλά λεφτά για να ρεφάρει. Συμφωνώ για δωρεάν μεταφορές για τους άνω των 70, για συνταξιούχους, ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, με εξαίρεση πρώην υπαλλήλους σε εφορίες, πολεοδομίες, υπαλλήλων βουλής κτλ. Αυτή γιατί το πήγα. Και να ισχύει μέσω κάρτας για συγκεκριμένες ώρες της μέρας και εφόσον στο μεταξύ καταπολεμηθεί ή εισιτήριο διαφυγή. Πάντως στο εξωτερικό έχουμε κυκλοφορήσει με το...
1: τα μέσα μεταφοράς.
0: Με τα μέσα μεταφοράς δεν έχουμε σκεφτεί να κάνουμε εισιτήριο διαφυγή.
1: Ναι. Εδώ όμως το κάνουμε.
0: Μπαίνεις από την είσοδο που είναι ο οδηγός, άμα είναι τίποτα περίεργο, σε κοιτάει λίγο περίεργα και ο οδηγός.
1: Λες που να μπλέξω τώρα.
0: Βάζεις και την καρτούλα σου στο αυτό. Ναι. Και στο Μιλάνο, δηλαδή, που ήμουν πριν από κάνα δύο μήνες, που μπαίνει σχήμα σε όλα, σε κοιτάνε λίγο και επιβάτες κάπως άμα καθυστερήσεις.
1: Εμένα πάντως στη Ρώμη, πηγαίνοντας για αεροδρόμιο, συγγενικό μου πρόσωπο, δεν χτύπησαν εισιτήριο. Δύο άτομα. Το πρόστιμο ήταν 55 ευρώ και δεν θα έφευγαν. Να πάνε στο να φτάσουν στο αεροδρόμιο, αν δεν πλήρωναν τα 55 ευρώ του προστίμου.
0: Ο Θανάσης έχει στείλει ένα καταπληκτικό μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Είστε υπέροχοι. Είναι γνωστό αυτό, Θανάση. Σας ακούω κάθε ημέρα. Θα ήθελα να πείτε χρόνια πολλά στο φίλο μου το Γιάννη που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και η γυναίκα του περιμένει διδυμάκια. Φιλιά από Νεμαία. Γιάννη, χρόνια πολλά.
1: Πολύχρονος.
0: Με το καλό τα διδυμάκια.
1: Ναι, με το καλό τα παιδιά σας, με το καλό.
0: Κάντε μία χάρη, σας παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, συναντήσουμε με τον Δήμαρχο Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά, από το υπέροχο νησί των Κυκλάδων, της Μεγαλόχαρης.
1: Ναι, αλλά που δεν θα έχει νερό να πιει.
0: Εντάξει, παιδί μου, θα πάει αμέσως στην καταστροφή, έφερε σε Γιάννη. Διαφημίσεις, ερχόμαστε.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο. Ερμής 91,8 στα FM. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: 1, 2. 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη. His fingers
0: singing my life with his words. Λοιπόν, Τζούνε, μη σε πλησιάσουν, λέει η Νάσια, τα λαγοκέφαλα, ναι. Κόψε τα πιτσιμπουίνια και τα πολυπτικά αποκαλυπτικά μαγιό. Κυκλοφορείς με αποκαλυπτικά μαγιό. Καταπληκτικό. Ο Ιγνάτιος λέει: Χρήστο, συμφωνώ.
1: Τι έχεις δει με αποκαλυπτικό μαγιό.
0: Ναι, τραγικό θέαμα. Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου. Τραγικό θέαμα, τραγικό. Και το έχω και φωτογραφίες πάνω θέμας. Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου για τα εισιτήρια. Όχι, πριν 20 χρόνια. Καλύτερα στους συνταξιούχους, τους νέους νομίζω θα θρέψουν γενιές τζαμπατζίδων. Πάμε να βρούμε τον δήμαρχο της Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιδά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
5: Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την Τίνο.
0: Πώς είστε,
5: Τίνο? Τίνο όμως δεν θα διστάσει, όπως είπατε.
0: Μα το φέρνει την καταστροφή ο Τζούνος.
1: Θα μπούμε κάτω σε καθεστώς.
5: Προτρέχουμε για να έχουμε. Το καθεστώς αφορά όχι Τίνο δεν θα έχει νερό το καλοκαίρι. Αφορά ότι δίνει τη δυνατότητα αυτή η κατάσταση.
0: Να λάβει μέτρα. Για να κουνηθεί ο άνθρωπος να λάβει μέτρα, πρέπει να είναι έκτακτη ανάγκη.
5: Ακριβώς, και να λύσουμε τα γραφειοκρατικά στάδια που δυστυχώς στη χώρα μας είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, θα πρέπει ο Δήμος πριν από μια εβδομάδα που βγήκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να νοικιάσει απαλλατώσεις για το καλοκαίρι. Αν πάμε με τις διαδικασίες, θα τις έχουμε το επόμενο καλοκαίρι. Επομένως, αυτή η κατάσταση, η κήρυξη κατάσταση ανάγκης, μας δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσουμε τις απαλλατώσεις που χρειαζόμαστε, να κάνουμε τα έργα που χρειαζόμαστε, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές καταστάσεις.
0: Για να μην διψάσουν και να μην στερέψουν, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα.
5: Είναι ασπίδα για το νησί μας και όχι πρόβλημα. Επίσης, θέλω να πω και το εξής, ότι εκτός από ότι ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες, έχουμε τα χρήματα, 4 εκατομμύρια, 2 χρόνια προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε απαλλατώσεις και δεν μπορούμε. Θα κλειδώνουν αυτές οι διαδικασίες. Όχι μόνο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά για όλο το χρόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση δημιούργησε σημαντικά προβλήματα, όχι σε εμάς μόνο για την Λειψουδία, αλλά πιστεύω σε όλα τα νησιά. Παρόλο που βρέχει στην Τίνο και φέτος ήταν καλύτερη χρονιά από πέρυσι, αλλά είναι σχεδόν στο μισό αυτό που έβρεχε το 2021 και το 2020.
0: Άρα τι θα κάνετε, αφαλάτωση, αυτό είναι το βασικό, θα νοικιάσετε αφαλάτωση.
5: Αφαλατώσεις και προμήθεια μέλλον αφαλατώσεων. Αντικατάσταση δικτύου, γιατί έχει σοβαρά πρόβλημα.
0: Αυτό το είχατε δει νωρίτερα και προσπαθούσατε να το λύσετε, αλλά καθυστερούσαν τα πράγματα.
5: Ακριβώς, καθυστερούσαν τα πράγματα. Ζητήσαμε την άδεια, είναι απόφαση θετικής ίδιας της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων. Εννοείται του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Αλλά κυρίως να σας πω και κάτι άλλο.
0: Οι πισίνες θα γεμίσουν, φαντάζομαι.
5: Αυτό ήθελα να σας πω. Μας δίνει ένα σοβαρό επιχείρημα τώρα. Στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής που προσπαθούμε να την επιβάλλουμε, ότι δεν χρειάζονται πισίνες στα ιδιωτικά σπίτια στην Τίνο, όπως δεν χρειάζονται και οι γεωτρήσεις οι ανεξέλεκτες ιδιωτικές. Είναι ένα θέμα που το έχουμε βάλει στο σύστημα. Και αυτή η κίνηση για την Τίνο τώρα μας βοηθάει ως Δημοτική Αρχή να το ζητήσουμε και να το επιβάλλουμε αυτή στην Τίνο.
1: Η θάλασσα
5: είναι δίπλα μας, δεν χρειάζονται τα τεράστια σπίτια με τις τεράστιες πισίνες. Μπορούμε να έχουμε τα σπίτια μας και να πηγαίνουμε στη θάλασσα.
0: Οι άδειες, μόνο... δήμαρχε, οι άδειες. Άμα βγαίνουν οι άδειες, τελειώνει το θέμα.
5: Ακριβώς.
0: Από την άδεια ξεκινάει το ζήτημα.
5: Να κόψουμε τις άδειες. Και να πω και κάτι άλλο, είναι και κάτι θετικό, ότι θα πρέπει πλέον, και είναι ένα μήνυμα προς όλους μας και τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας, ότι το νερό είναι πολύτιμο πλέον και θα πρέπει να το προσέχουμε.
0: Γεια σας, Δήμαρχε.
5: Και αυτοί που έρχονται στην Τίνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά,
1: κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, κύριε Κροντά.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι για να ξεμπλοκάρουν κάποια έργα, όπως για παράδειγμα τις αφαλάτωσες, θα πρέπει να είναι να κηρυχθεί.
0: Ο Αντώνης λέει: στη Τζιά το κτηματολόγιο έγινε τέλειο. Ναι. Η Ελένη λέει: καλησπέρα. Απορία, εχθρός του Λαγοκέφαλου λέει: ποιος είναι? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτό? Τι να σου πω, οι καρχαρίες. Να μολάμε τους καρχαρίες. Έχουμε γεμίσει και καρχαρίες. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα. Έχουμε στην οικογένεια από ένα οικόπεδο χωράφι, λέει, σε κάθε χωριό γιαγιάς παππού. Τα μισά ξέρουμε πώς να πάμε. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, υπάρχουν, αλλά έχουν αξία μικρότερη από τα πρόστιμα και το κόστος να καθαριστούν χωρίς να συνυπολογίσουμε τον χρόνο και τις άδειες είναι χιλιάδες ευρώ. Τι μου προτείνετε να κάνω για να αποφύγω τα πρόστιμα? Να τα δωρήσω στο κράτος, όπου και αυτό πάλι θα τα αφήνει ακαθάριστα? Όχι. Αν τα γράψει σε εμάς, θα πηγαίνουν να τα καθαρίζουμε εμείς. Ο Γιάννης δηλαδή, με που του αρέσει αυτή η δουλειά. Ναι.

0: Δεν, τι είναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην. Έχει φορτώσει. Τι θες.
1: Όχι, λέω σε αυτό που λέγαμε πριν.
0: Τι, ότι.
1: Ναι, θα υπήρχε μια φωτογραφία, κάτι.
0: Τι φωτογραφία.
1: Με αυτό που συζητούσαμε πριν. Με τα μαγιό και τέτοια.
0: Μα την έχω εγώ τη φωτογραφία.
2: Εσύ δεν έχει. Έχει μία του 1800.
0: Κανένα 1800. Βάζει στοίχημα.
1: Όχι, δεν βάζω μαζί στοίχημα.
0: Θε να την ανεβάσω.
1: Όχι.
0: Χωρίς, βάλουμε ένα στοίχημα, την ανεβάσω απλώ. Επιμένει ότι δεν έχω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι. Θα θυμηθώ και μετά.
0: Έχω, πρώτον, όχι να θυμηθεί και μετά. Εγώ θα λέω, σε κοιτάω στα μάτια και τα λέω, εσύ κοιτά αλλού. Πρώτον, έχω, όταν είμαστε μαζί στις διακοπές, αποκαλυπτικότατη. Εφαρμοστό όλο και τα λοιπά. Καταπληκτικό, θεάματάρα. Και δεύτερον, μου έχουν στείλει και φίλοι σου.
1: Φίλοι μου.
0: Και δικοί μου.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, κολλώσαμε Γιαννάκη.
1: Ναι, δεν μπορώ να το σκεφτώ να θυμηθώ τώρα ποιος, οπότε μάλλον
0: μπορεί
1: να.
0: Και κολοκυφάς έχει.
1: Καλά εδώ τώρα, μάλλον.
0: Ναι. ο Φίλιππος Σαχινίδης. Γεια σου, ρε Φιλίππη Σαχινή. Αν πας, λες τον Γκλιτσό,
1: ναι.
0: Θα καθαρίσεις και το δικό του.
1: Ναι, άμα μου το δώσει.
0: Ναι, δεν το έχει δώσει.
1: Ναι. Αυτό. Άρα θα μείνει ακαθάριστο.
0: Λοιπόν, αταμάν τέλος για τον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι.
0: Συγκινητικές στιγμές, αποχαιρετισμούς κτλ. Ο Κώστας Λούκας έκανε μια ανάρτηση πάρα πολύ ωραία για τον αταμάν. Και τώρα λογικά, λογικά λέμε τώρα, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Λογικά στο κάδρο είναι ο Ζότς. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς. Αν τα δούμε και αυτά τις επόμενες μέρες, έχουν το ενδιαφέρον. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίνστρουπ, αύριο έρχεται. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Πέμπτη. Πιάνει δουλειά, μεταγραφές γίνονται. Όλα καλά, παιδιά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
13: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
14: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
15: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
17: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
18: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
17: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
18: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
19: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω. Αν θα
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
4: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα. Πιεστικά. Πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
8: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο

0: Ζήσης καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
2: Η μπάλα στη Σέντρα.
1: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η τοποθεσία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλή. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Ντόναλτ Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε χαρακτηριστικά. Έντονα πτωτικά κινείται και σήμερα η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς υποχώρησε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του ανοίγματος των στενών του Ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλτ Τραμπ. Αυτήν την ώρα η ποικιλία Brent τιμολογείται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 75,7 δολάρια. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει μεταξύ άλλων την παράταση για ένα εξάμηνο έως την 1η-1η-2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50%, αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημόσιους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειολήπτων με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Επίσης, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στον μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις.
Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθώριου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Για την υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο 80.000 ευρώ. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και αφορά την μετάταξη του σταθμάρχη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν σήμερα προειδοποιητικά πυρά κατά θαλαμιγού στη μάχη που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε πηγή με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατανομαστεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Σε 5 συλλήψεις υπόπτων προχώρησαν πράκτορες του FBI αποτρέποντας επιθέσεις εναντίον μεγάλης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι μία από τις επιθέσεις φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά με στόχο πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης, ενώ ένα δεύτερο κύμα επιτιθέμενων φέρεται στη συνέχεια. Έχει να σχεδίαζε να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνέπεσε με τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία στρατιωτικών. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 απόψε παίζουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί της Τετάρτης Αυστρία-Ιορδανία. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι επίσημα από σήμερα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός θα έχει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάρει πάνω τους την ιονή προεκλογική μάχη με τις περιοδίες να πυκνώνουν, τις δημόσιες παρεμβάσεις να πληθαίνουν και τους τόνους διαρκώς να ανεβαίνουν.

0: ιδέες που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν τον νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη εν ώψη της αυριανής διάσκεψης του Ινστιτούτου του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα για να το απαντήσει δεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Έστειλα τότε, έδωσε εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, πήγε και είπε ότι φυσάει αέρας και το παίρνουν τα κύματα.
4: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Για το κάζος Μπέλη γιατί δεν μίλησε? Κάποια δύσκολη κρίση όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς τις διαχειρίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα?
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος για την νίκη στη μάχη της δεύτερης θέσης με τον Πασόκ και πλέον επιδιώκει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη από την πρώτη κάλπη, όπως είπε.
3: Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
1: Η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά δεν μπορούν να προσφέρουν καμία σταθερότητα. Σταθερότητα για αυτούς είναι στασιμότητα για εσάς. Με ρωτώ κίνδυνο την οπισθοδρόμηση.
5: Τον Απρίλιο του 23, ένα μήνα πριν τις πρώτες εκλογές, είχαμε ποσοστά γύρω στο 30-33% και μετά πήραμε 41%. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές.
6: Μάλιστα.
5: Θα εργαστούμε προφανώς, θα πάμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε και μέχρι την τελευταία μέρα.
7: Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
8: Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επέτες και τους μιλούν πολιτικά αντίγα για επιδόματα.
2: Βέλη προς τον κύριο Τσίπρα εκτοξεύουν τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
9: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
10: Όταν μιλάς για εντυμότητα, να εξηγείς πόσο έντιμο ήταν να γνωρίζει το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 18 ότι είχαν καεί ζωντανοί τουλάχιστον 60 με 70 άνθρωποι στο Νέο Βουτζά, το Μάτι Σιρά.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Πολιτικό κόστος.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στα νότια προάστια της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ρεπόρτερ του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Πολιτικός συντάκτης είναι εκεί, θα μας πει περισσότερα.
13: Υπενθυμίζοντας τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος ότι θα διατηρήσουν στο φύλλο πορείας τους τις υψηλές τροφές και ξεκαθαρίζοντας και προς την πλευρά των πολιτικών του αντιπάλων ότι αυτή η διαδρομή δεν έχει τερματικό σταθμό νωρίτερα από την άνοιξη του 2027. Χρησιμοποιήστε μάλιστα, λένε, μια πανομοιότυπη σπόντα για να πει ότι αυτός ο μαραθώνιος μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την αντοχή να τον κερδίσει. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται οι περιοδίες με τους κορυφαίους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν στην περιφέρεια αρχής γενομένης από την προσεχή Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα και ακολουθούν Λάρισα και Ιωάννινα.
12: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω.

0: μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
1: Σε μια εκρηκτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τα αλληλοκαρφώματα δίνουν και παίρνουν οι αντικαταστάσεις, τα συνενετικά διαζύγια και οι καρατομήσεις. Ο Σωκράτης Φάμελος δέχεται άγριο πρέσινγκ από τον Παύλο Πολάκη και τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τον Νίκο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, ενώ αλλαγή φρουράς είχαμε και στον εκπρόσωπο τύπου της Κουμουνδούρου. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλίνικου.
2: Συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ με ντόμινο αλλαγών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε επιλέξει το τελευταίο διάστημα να απέχει από τα μέσα ενημέρωσης και είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης, που κατήχε μέχρι πρότινος τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
3: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.
2: Αντικαθιστώντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα του ασκεί σκληρή κριτική για τις επιλογές του σε σχέση με τις συνεργασίες, τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Την αντικατάστασή του σχόλιασε δεικτικά ο Νίκος Παπάς.
4: Ουδής αναντικατάστατος.
2: Οι μάχες των δύο στρατοπέδων σχετικά με την πορεία του κόμματος συνεχίζονται αμύωτες, με την αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη να κλιμακώνεται σήμερα. Ο Χανιώτης βουλευτής, πιστός στη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος να επιλέξουν πλευρά.
5: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. Πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει, ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σωκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα. Εγώ δηλώνω ξανά ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.
2: 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται είτε να ανεξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν το επόμενο διάστημα.
7: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς... Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Τα σίδια και ρεζερβέ, τέλος.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις τρέχουν και τα περιθώρια στενεύουν. Να ακούσουμε περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος. Πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Τι είχαμε σήμερα? Είχαμε την αποχώρηση ενός στελέχους, του Κώστα Ζαχαριάδη, από το σκληρό πυρήνα των συνεργατών του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος ήθελε μια πιο καθαρή γραμμή σε σχέση με τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχαμε ταυτόχρονα μια αντικατάσταση ενός άλλου στελέχους, του Νίκου Παπά, που μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου αποτελούν το αντίπαλο δέος του Σωκράτη Φάμελου. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγει ένας πόλεμος και υπάρχουν δύο δρόμοι.
9: Ο γρήγορος και της υπομονής. Ποιον θα διαλέξουν?
8: Υπάρχει ο δρόμος της υπομονής που είπες, ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν πρέπει να αποχωρήσουν, να περιμένουν να οριμάσουν συνθήκες, ίσως και δύο μήνες, Σεπτέμβριος, για να δουν τι μπορεί να γίνει, ποια φόρμουλα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει μαζί με την Ελλάς. Και εδώ ενδεχομένως βοηθούν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί η εξαήλωση του κόμματος στο 1,5% οδηγεί τον κόσμο να λέει δεν έχουμε άλλο δρόμο, πρέπει να πάμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο άλλος δρόμος είναι να βιαστούν στελέχη, να φύγουν, να αποχωρήσουν φυγόκεντρες δυνάμεις και το κόμμα, αλλάζοντας τις ισορροπίες των οργάνων, να περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη και να δούμε στις εκλογές και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλα αυτά, βεβαίως, να αναμένουμε ποιο θα είναι το νέο σήμα του Αλέξη Τσίπρα, αν υπάρχει.
1: Όσο φουντώνουν οι φήμες για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόσο αγριεύουν και οι επιθέσεις εν είδη συστάσεων των γαλάζιων στελεχών προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Μετά την Ντόρα Μπακογιάννη και ο Νικήτας Κακλαμάνης, που όπως είπε θα σταθεί απέναντί του. Όλες οι παρεμβάσεις πάντως έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένο ύφος. Να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
10: Σε δυσεπίλητο γρίφο εξελίσσονται οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και η φημολογία περί δημιουργίας νέου κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς που θα προκαλέσει στη δεξιά πολυκατοικία, με τον πρόεδρο της Βουλής και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να χαρακτηρίζουν λάθος μια τέτοια κίνηση.
11: Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι αν γίνει πράξη θα αντιπαρατηθώ μαζί του. Είμαι προχρεωμένος να στηρίξω το κόμμα μου και την παράταξή μου όπως εγώ το εννοώ. Ρίτε, θεωρώ ότι είναι λάθος.
12: Με σεβασμό στον κύριο Σαμαρά, ναι. Προσωπικό και πολιτικό, διότι διατέλεσα και υπουργός του,
13: ναι, ναι.
12: Και
13: ναι.
12: Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κάποια μικρή ζημιά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και σε εμάς, και νομίζω, πρέπει να το πω, θα κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη.
10: Να το σκεφτεί καλά, προτρέπει τον πρώην Πρωθυπουργό η Ντόρα Μπακογιάννη και αποκλεί κάθε πιθανότητα επαναπροσέγγισης με το μεσίνιο πολιτικό.
14: Το δίσεξα Μαρτίν Ουκανδρόσοφου, αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα. Απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό, περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω. Όπως από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τον χωριστό δρόμο που επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς, υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζουν να εκφράζουν την προσωπική τους εκτίμηση, η οποία εδράζεται στο πρωθυπουργικό παρελθόν του.
15: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πολύ προσωπική σχέση. Ξέρει το σεβασμό που έχω για αυτόν, δεν αλλάζει. Ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια.
16: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
10: Η τελευταία δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα των προθέσεών του.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει όλα αυτά που δείχνουν εκλογές και την ίδια στιγμή είναι ο ίδιος που μας λέει εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τι από τα δύο ισχύει, Βασίλη?
17: Δεν ξέρω. Αλλά
9: τι
17: εκτιμάς, αναρωτιέμαι.
9: Τι πιστεύεις?
17: Καταρχάς οφείλω να πιστέψω αυτό που λέει ένας πρωθυπουργός τόσες πολλές φορές. Αλλά γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι που μοιάζει προεκλογικό νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη να πει προσοχή, δεν είναι προεκλογικό. Αυτό κάπως με υποψιάζει. Δεύτερον, είχαμε συνηθίσει να μυρίζουμε εκλογές όταν οι πρωθυπουργοί άρχισαν να κόβουν κορδέλες. Οι κορδέλες έχουν καταργηθεί, αλλά εδώ έχουμε να εγκαινιάζουμε μέχρι και ρέματα. Θέλω να πω, πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, εγώ δεν σταμάτησα ποτέ. Περιοδίες έκανα όλη την τριετία. Έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά, το 2023 που εξήντλησε την τετραετία πράγματι, δεν θυμάμαι να είχαν ξεκινήσει αυτά τα πράγματα από το καλοκαίρι το 2022. Άρα αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά έχει εξίσου και στο μυαλό του μήπως το κάνει και νωρίτερα. Προφανώς είναι πολύ νωρίς για τώρα για να το αποφασίσει. Πρέπει να περάσει το καλοκαίρι και να είναι.
9: Οπότε
17: ένα
9: προετοιμάζεται και για τα δύο σενάρια.
17: Ακριβώς.
9: Ταυτόχρονα με τις περιοδίες, όπως είπες, και τα ρέματα και τις κορδέλες, έχει αρχίσει και η παροχολογία και έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση. Βασίλη, αυτό πώς το βλέπεις?
17: Ναι, και από την κυβέρνηση.
9: Διότι και από τώρα... δύο, ναι. Αλλά έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση.
17: Κοίταξε τι να γίνει τώρα. Ακολουθώντας ο ένας τους ρυθμούς τους άλλους, και τους ρυθμούς τους δίνει πάντα ο Πρωθυπουργός, ή πράγματι δεν τον πιστεύει η αντιπολίτευση και αρχίζει και τρέχει εξωπίσω του, ή το κάνει για να του σκάσει μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Αλλά η παροχολογία έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έναν διαγωνισμό υποσχέσεων χωρίς να κοστολογείται. Δεν μπορούμε πια τι να πιστέψουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
9: Είναι μεγάλες οι αποκλήσεις.
17: Ναι. Δηλαδή, ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει: εγώ είμαι υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού και κοστίζει μόλις 700 εκατομμύρια. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Πετραλιάς στη Βουλή, είπε ότι αυτό το μέτρο του 13ου μισθού κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Κέρτσος πριν από δύο μέρες σε μια ανάρτησή του είπε κοστίζει 4 δισεκατομμύρια.
9: Άρα, 700 εκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια, μεγάλες αποκλίσεις που βγάζουν και μάτι. Βασίλη, φαντάζομαι αυτό αξιολογείται και από τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους.
17: Ναι, και κοίταξε, είναι ευθύνη της κυβέρνησης που γι' αυτό δεν το τελείωσε. Διότι από το 2019 που είχε ξεσπάσει μια απίστευτη παροχολογία, από το 2015 είχε ξεσπάσει για την ακρίβεια, είχαμε πει, είχαν συμφωνήσει τα κόμματα να φτιάξουμε ένα μηχανισμό κάθε πρόγραμμα κυβερνητικό ενός κόμματος να κοστολογείται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Αν γινόταν αυτό...
9: Και γιατί δεν το έκαναν?
17: Δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν, γιατί κάθε φορά την παραμονή των εκλογών εξαγγέλουμε διάφορα ωραία πράγματα, εξαγγέλουν τα κόμματα και μετά τις εκλογές τα ξεχνάνε. Εδώ τώρα θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από τις παροχές και επαναλαμβάνω, εγώ δεν το λέω μόνο στην αντιπολίτευση.
9: Και αν οι εκλογές γίνουν το 2027, έχουμε αρχίσει πολύ νωρίς και έχουμε χάσει και το μέτρημα κι εμείς.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είδα ότι ξαφνικά αυξήθηκαν σημαντικά οι μισθοί των Μητροπολιτών. Μαθαίνω ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται ένα νέο μέτρο, σωστό κατά τη γνώμη μου, οι ψαράδες να πάρουν και αυτοί αφορολόγητο πετρέλαιο για να μπορούν να ψαρεύουν μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αυτές οι στοχευμένες παροχές της κυβέρνησης και αυτές δείχνουν κάτι. Δεν τις ξεκινάς ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
9: Δεν έχεις άδικο.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
23: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
22: Ερμής 91,8 στα FM.
24: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
25: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
26: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
27: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
28: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
29: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
27: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
28: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
29: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
26: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται θελήσετε κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στη διεθνή επικαιρότητα. Από χθες ακούμε για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, γίνονται επιλεκτικές διαρροές και πολύ λεπτομερείς περιγραφές. Στην ουσία όμως το περιεχόμενο και οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών είναι προσεκτικά ασαφείς. Μπορεί να μην ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον της συμφωνίας, ξέρουμε όμως ότι υπάρχει ήδη μια αλλαγή και έχει να κάνει με την τοποθεσία όπου θα πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στην Ελβετία, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, πολύ κοντά στη Λουκέρνη και περίπου μία ώρα μακριά από τη Ζυρίχη. Αυτός είναι ο τόπος που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας θα μπουν υπογραφές για το τυπικό μέρος αυτής της συμφωνίας, διότι όπως έχουν πει και οι Αμερικανοί, έχει υπογραφεί ψηφιακά προς το παρόν, όμως η Φιέστα θα γίνει σε αυτό το ορεινό θέρετρο, μια πολύ καλά ασφαλισμένη περιοχή, την οποία πρότειναν σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ και συμφώνησαν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν πως θα γίνει εδώ στην Γενέβη, όμως φαίνεται πως επικράτησε η συγκεκριμένη περιοχή, αυτό το θέρετρο που όπως είπαμε είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που εκεί αναμένεται να καταφτάσουν οι συμμετέχοντες στην τελετή και βέβαια τα μέτρα που πρόκειται να λάβει και ο στρατός αλλά και η αστυνομία θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Όπως σας είπα είναι ένα θέρετρο πολύ κοντά στην Ζυρίχη, όμως πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς. Μόνο με τελεφερή και με πλοίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς από τη Λουκέρνη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγική τοποθεσία. Τώρα, από την άλλη πλευρά βεβαίως αυτό που έχει σημασία πια είναι τα όσα ακούσαμε σήμερα κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών της G7. Όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν, ότι δηλαδή δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο διότι θα ξεσπάσει η κόλαση όπως ανέφερε, αλλά και την διάψευση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να επενδύσουν στο Ιράν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας. Είχε ενδιαφέρον και η συζήτηση για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται διατεθειμένος, όπως είπε, να ασκήσει πίεση στη Μόσχα μέσω κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος για την Ουκρανία, κάτι για το οποίο πιέζουν και οι Ευρωπαίοι.
1: Ο Λίβανος είναι ένας κρίσιμος κρίκος της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν λέει πως το θέμα δεν αποσυνδέεται, το Ισραήλ επιμένει και ο Τραμπ γίνεται ιδιαίτερα σκληρός με τον Νετανιάχου. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
3: Τα όπλα δεν έχουν ακόμη εισηγήσει στο νότο του Λιβάνου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μόνο σήμερα τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες. Το Ιράν επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός απαραίτητη προϋπόθεση για να πέσουν οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα δηλώνει ότι σε αυτό το πόλεμο από τη μια πλευρά είναι η Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ, από την άλλη η Τεχεράνη και η Χεσμπολά, βάζοντας ουσιαστικά τη Συντική Παραστρατιωτική Οργάνωση στο πλευρό του Ιράν. Κάτω από τον Αμπάς Αραγκτζή επίσης, χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, δεν θα υπάρξει ούτε τελική συμφωνία. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σκληραίνει τόσο πολύ και η ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θηλυτεύει το Ισραήλ για τη στρατηγική του στο Λίβανο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ο Ισραηλινός στρατός να βομβαρδίζει μια ολόκληρη πολυκατοικία, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους για να πλήξει ορισμένα μόνο μέλη της Χαμάς, της Χεσμπολά, συγγνώμη. Προσθέτει μάλιστα ότι εφόσον το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώνει αμάχους, πρέπει να την αφήσει στην Συρία και στο νέο της ηγέτη, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, που κατά τον Τραμπ θα φέρει εις πέρας τη δουλειά, όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
1: Την ίδια ώρα στον Λευκό Οίκο υπάρχουν και φωνές που αντιτίθενται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και υπάρχει και ένας διχασμός, όπως αναφέρεται, στο επιτελείο και στην ομάδα των στενών συνεργατών του Προέδρου Τραμπ. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, από την Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει με ρόδινα την κατάσταση μετά τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά η πραγματικότητα είναι σημαντική, διαφορετική. Σημαντικοί συμμαχοί του διαφωνούν δια της σιωπής. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί φίλοι του Ισραήλ είναι θυμωμένοι και για πρώτη φορά ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες διαφωνούν ανοιχτά με τον πρόεδρο, απαιτούν να στείλει τη συμφωνία στο Καπιτόλιο, καθώς υποψιάζονται ότι περιέχει στοιχεία πολύ υποστηρικτικά προς την Τεχεράνη. Ήδη εμφανίστηκε ο ισχυρισμός μέσω της εφημερίδας Wall Street Journal ότι η Ουάσιγκτον θα επιτρέψει στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
3: Τον κατηγορούν για υποταγή.
4: Βεβαίως. Είναι και σημαντικό όμως ότι ο αρχηγός της CIA, που είναι πιστός, ξέρει, στον πρόεδρο, τον προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί δεν θα ακυρώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι λένε ψέματα στους διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ για να τα μεταφέρουν στην Ουάσιγκτον.
1: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες από τον Μιχάλη Ιγνατίου, πάμε και στο σχόλιο Παύλος Τσίμας.
9: Να δούμε λίγο την τοποθεσία στην οποία θα υπέσουν οι υπογραφές.
5: Ανακοινώθηκε προηγουμένως από το Γαλλικό Πρακτορείο.
9: Έχει μια δύσκολη προϊστορία διαπραγματεύσεων.
5: Το τελευταίο μας θυμίζει κάτι. Είχαμε παρακολουθήσει εκεί η τελευταία διεθνή συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, διεθνή συμφωνία, που η διαπραγμάτευσή της έγινε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη τροποθεσία, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ήταν το σχέδιο Ανάν. Η τελική διαπραγμάτευση για το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο το 2004. Δεν πήγε καλά.
9: Δεν πήγε καλά. Ας ελπίσουμε ότι εδώ θα έχουμε μια καλύτερη και διαφορετική έκβαση. Τώρα, στις προσωπικές σχέσεις Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι ένας οικογενειακός καυγάς αυτός, Παύλο, είναι κάτι παραπάνω? Τι λες?
5: Οικογενειακός μπορεί να είναι, καυγάς είναι σίγουρα. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Οι ειδικοί θυμίζουν ότι και άλλοι πρόεδροι σε κρίσιμες στιγμές είχαν δύσκολες σχέσεις με τους ηγέτες του Ισραήλ. Η τελευταία που θυμούνται όλοι είναι όταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν βριζόταν στο τηλέφωνο με τον Μεναχέμ Μπέγκιν, όταν το Ισραήλ είχε εισβάλει στο Λίβανο και είχε βομβαρδίσει τη Βηρυτό. Άρα αυτά συμβαίνουν και η σχέση είναι πολύ πιο βαθιά και οργανική από τις σχέσεις δύο ηγετών.
9: Τα λόγια είναι βαριά όμως.
5: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πλήρη απόκληση του πολιτικού συμφέροντος και της στρατηγικής του Προέδρου Τραμπ με τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ο ίδιος προσωπικά είχε προσπαθήσει να πείσει πολλές φορές και τον ίδιο τον Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του και άλλους Αμερικανούς Προέδρους να χτυπήσουμε το Ιράν. Όλοι του λέγαν όχι.
9: Αλλά τώρα το πέτυχε.
5: Αυτή τη φορά το επέτυχε. Και αυτό που ήταν ο προσωπικός του θρίαμβος κινδυνεύει να καταλήξει σε πολιτική ήττα. Γιατί αν επιμείνει ο Τραμπ στη συμφωνία αυτή και ο Νετανιάχου μείνει μόνος του στις αντιρρήσεις του, θα το πληρώσει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για τον Τραμπ ήταν εξ αρχής σαφές ότι θα προτιμούσε να συμφωνήσει κάτι με τη σημερινή ηγεσία του Ιράν και να τελειώνει με αυτό. Για τον Νετανιάχου αυτό δεν ήταν ποτέ αρκετό. Ήθελε την ανατροπή της ηγεσίας, την αλλαγή καθεστώτος. Ήθελε να εξουθενώσει τον κίνδυνο που αποτελεί για το Ισραήλ το Ιράν.
9: Πέρασαν 4 μήνες, έχουν φανεί τα όποια αποτελέσματα. Επομένως, εάν συγκρουστούν αυτοί οι δύο ηγέτες προεκλογικά και για τους δύο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιος θα κάνει τους συμβιβασμούς?
5: Έχουν και οι δύο, αυτή τη στιγμή έχουν αποκλίνοντα πολιτικά συμφέροντα. Ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κόμμα του κινδυνεύει να πληρώσει όχι τον πόλεμο. Ο πόλεμος στην Αμερική, όπως ξέρεις, είναι ο λιγότερο δημοφιλής από όλους τους πολέμους που έχει επιχειρήσει οποιοσδήποτε Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία.
9: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.
5: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Άρα ο Τραμπ έχει άμεσο πολιτικό συμφέρον να εμφανιστεί ως νικητής και ειρηνοποιός και να μαζέψει λίγο τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο εσωτερικό του κόμματός του και της Αμερικής. Ο Νετανιάχου αντίθετα, που έχει εκλογές τον Οκτώβριο, η μόνη του πιθανότητα να επιζήσει αυτών των εκλογών είναι να πάει σε εκλογές ως πολέμαρχος, με έναν πόλεμο σε εξέλιξη και ως ο εγγυητής της ασφάλειας του Ισραήλ. Αν αυτό ο Τραμπ δεν του το επιτρέψει, η πολιτική του μοίρα μάλλον δεν θα είναι καλή. Άρα η σύγκρουση είναι και σε επίπεδο στρατηγικής εθνικής, αλλά είναι κυρίως σε επίπεδο πολιτικού συμφέροντος προσωπικού.
1: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης να έχει ήδη μπει στις ράγες ή τουλάχιστον να υπάρχει ένα τέτοιο momentum, γίνεται η συνάντηση Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
6: Τρεις δεσμεύσεις τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, τουλάχιστον αυτό που παρατηρούν οι πολιτικοί αναλυτές. Σήμερα έγινε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Περίμενε για πολλούς μήνες ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είχε αιτηθεί αυτό το ραντεβού. Το Σεπτέμβριο του 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να ασχοληθεί με το ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και της επαναλειτουργίας. Σήμερα συνάντηση διάρκειας 40 λεπτών. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Συζήτησαν για μια φόρμουλα όπου θα λειτουργήσει η θεολογική σχολή με μεταπτυχιακό τμήμα, αυτόνομο τμήμα, το οποίο όμως θα εντάσσεται σε τουρκικό πανεπιστήμιο. Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να έδωσε ξεκάθαρη εντολή στους αρμόδιους, κυρίως στον Υπουργό Παιδείας Ιουσούφ Τεκίν, αλλά και στον πρόεδρο του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας, του ΙΟΚ, έτσι ώστε να εντατικοποιηθούν οι συναντήσεις, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα αυτό. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στο φανάρι υπάρχει μια αισιοδοξία, πολύ περισσότερη αισιοδοξία σε σχέση με το πριν. Την επόμενη εβδομάδα αμέσως θα γίνει συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Πατριάρχης ήταν πολύ εγκάρδιος στο ζήτημα αυτό και επίσης ανέφερε και ζητήματα της άδειας παραμονής και άλλα ζητήματα που αφορούν τη Ρωμιοσύνη. Είπε επίσης στον Τούρκο Πρόεδρο ένα ευχαριστώ για τη σύνοδο, ένα μεγάλο ευχαριστώ όσον αφορά στο ζήτημα που τον υποδέχθηκε σε αυτήν την παρούσα φάση πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και έχει τόσες δουλειές. Επίσης του ευχήθηκε για το νέο του εγγόνι που απέκτησε ο Τούρκος πρόεδρος και ο Ερντογάν του απάντησε λέγοντας ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι το 10ο εγγόνι μου, υπήρχε ένα πολύ θερμό κλίμα και αυτό νομίζω φάνηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχε περίπου διάρκεια 40 λεπτών.
1: Να πάμε τώρα σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Κάμε.

0: Έβαλα προτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό.
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και να περάσουμε τώρα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η πρόεδρος του δικαστηρίου απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους όχι ως φυσικά πρόσωπα, αλλά δεν τους αναγνώρισε ένομο συμφέρον για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκτός διαδικασίας και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
10: Μόνο οι συγγενείς θυμάτων και οι επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στην πολύκροτη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Οι δικαστές του Τριμελού Σεφετού Κακουργημάτων απέβαλαν τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με το σκεπτικό ότι δεν έχουν ένομο συμφέρον.
11: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη το γεγονός ότι το δικαστήριο ομόφωνα δέχθηκε την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για όλα τα αδικήματα. Απέρριψε δε όλες τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς κατηγορουμένων σε σχέση με την παράσταση οικογενειών θυμάτων και τραυματιών.
10: Την αντίδραση των συγγενών θυμάτων προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να παραστεί το ελληνικό δημόσιο που στρέφεται σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου τους.
12: Η πλευρά των θυμάτων έκανε λόγο για μια προκλητική απόφαση, καθώς όπως ισχυρίστηκαν οι συνηγοροί της, το ελληνικό δημόσιο, αποθήτης και υπεύθυνος για την σιδηροδρομική τραγωδία, επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως θύμα.
13: Ο θήτης που είναι το δημόσιο παριστάνει το θύμα και έρχεται δήθεν για αποζημίωση για κάποια μηχανήματα, τροχαίο υλικό που έχει. Είναι προσβολή απέναντι στην έδρα, προσβολή απέναντι στους συγγενείς.
10: Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περισσότερα από 150 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.
14: Ήταν μια γενναία πράξη για το αυτονόητο, ότι δηλαδή σε αυτή τη δίκη οι άνθρωποι αυτοί που χάσαν τους δικούς τους, είναι αυτονόητο ότι έχουν άμεση βλάβη.
10: Στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστούν αιτήματα που έχουν τεθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.
9: Πάμε τώρα και στις ανατριχιαστικές εξελίξεις στη γυναικοκτονία της Δράμας, το τι όπλησε το χέρι του ενδιαστάση συζύγου, το μίσος με το οποίο διέπραξε το έγκλημα και αν πράγματι είχε ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο για να ξεπεράσει το χωρισμό. Τραγική φιγούρα, ο ανήλικος γιος τους που ήταν και εκείνος που εντόπισε εμόφυρτη τη μητέρα του. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
0: Προτού δύο εβδομάδες επιτέθηκε στην Ανιψιά Μενό και μόταν με το πιστόλι διαμάτου πάνω και την απείλησε.
3: Ένα 24ωρο μετά την άγρια δολοφονία της 45χρονης Αντιγόνης στη Δράμα, συγγενικά της πρόσωπα αποκαλύπτουν για πρώτη φορά ότι είχε δεχτεί και άλλες επιθέσεις από τον ενδιαστάσει σύζυγό της.
0: Και Ανιψιά μου άρον έφυγε από εδώ και έτριξε και πήγε στην αδελφή της. Έπρεπε να πάει στην αστυνομία και στην υπηρεσία. Γυναίκες να τα καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε.
3: Το ζευγάρι βρισκόταν εδώ και μήνες σε διάσταση, όμως ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα στο ίδιο σπίτι. Οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το συγγενικό περιβάλλον, αναζητώντας τα αίτια που πυροδότησαν το δολοφονικό ξέσπασμα του 50χρονου αστυνομικού.
15: Πολύ καλή ήταν, όχι επειδή ήταν ανιψιά, μα ειλικρινά ήταν καλή. Καλή, έκλαπτα κι εγώ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έβλεπε ιδιώτη ψυχολόγο.
16: Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων ότι είχε ένταση, κακοποίηση. Είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δεν τη ζήτησε μέσω της υπηρεσίας του.
3: Αργά το βράδυ της Δευτέρας, κλιμάκιο της αστυνομίας ολοκλήρωσε τις έρευνες στο σπίτι της οικογένειας στη Δράμα.
17: Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον ανήλικο γιο της.
18: Τους γνώρισα, ναι, προσωπικά και τους δύο. Ήταν πάρα πολύ ήσυχοι, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Τι να σας πω τώρα, δεν άκουσα τίποτα.
3: Το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε κλήση από τον 16χρονο στις 5 το απόγευμα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο εντόπισε τη γυναίκα εν ζωή, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της 2 ώρες αργότερα. Μια δεύτερη κλήση στην αστυνομία ενημέρωνε για άνδρα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.
17: Ο 50χρονος άνδρας, αφού δολοφόνησε τη σύζυγό του, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε έως αυτό εδώ το σημείο στους πρόποδες του Κορύλογου. Στη συνέχεια στάθμευσε και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.
3: Η 45χρονη αστυνομικός εντοπίστηκε ημίγυμνη στο κρεβάτι. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, έφερε 7 τραύματα από μαχαίρι στους πνεύμονες και την καρδιά.
19: Κρίμα στο παιδί. Κρίμα στο παιδί. Αυτό το παιδί, αυτά εδώ πέρα το μείνουν. Θα δεν πρέπει να τα ξεχάσει ποτέ στη ζωή. Λάθος του πατέρα. Μεγάλο λάθος.
20: Πάρα πολύ καλή κοπέλα. Και το παλικάρι από την αρχή καλά φαινόταν. Όταν δεν ταιριάζει, καλύτερα καθένας να πάρει το δρόμο του, να κάνει τις ζωές τους.
21: Ό,τι και να πεις είναι άδικο.
22: Αυτό που έγινε.
21: Είναι άδικο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Για τα παιδιά πιο πολύ.
3: Εκτός από τον 16χρονο γιο που βρήκε αιμόφυρτη τη μητέρα του, το ζευγάρι είχε μία κόρη η οποία σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Και τα δύο παιδιά παρακολουθούνται από ψυχολόγο της αστυνομίας.

0: Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πολυισοβήτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα εκτίσει στη φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές και για άλλες 38 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθούσαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης από την Άννα Κανδύλη.
1: Μέτρησαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και θα σου πω ότι είναι και μία από τις σπάνιες φορές που δικαστικό συμβούλιο μπαίνει, εφόσον δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις όπως στην προκειμένη περίπτωση, μπαίνει και στις ουσιαστικές. Οι αραιοπαγίτες λοιπόν αποδομούν μία προς μία τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε. Ποιες είναι αυτές, μεταξύ άλλων να αναφέρουμε. Ο ποινικός σοφρονισμός του λέει, λένε οι αεροπαγίτες, δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι αν αυτός ο άνθρωπος βγει έξω στην κοινωνία δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις και μάλιστα παρόμοιες με αυτές για τις οποίες καταδικάστηκε. Το ότι δεν παραβίασε άδειες, το ότι πήρε πτυχίο διδακτορικό μέσα στη φυλακή, όλα αυτά δείχνουν μια εξωτερικά καλή συμπεριφορά, όχι όμως καλή διαγωγή με την έννοια της θετικής συμπεριφοράς που απαιτείται για την υφόρον απόλυση. Σημαντικό επίσης, Λένα, το ότι δεν έχει μετανοήσει, λένε οι αραιοπαγίτες. Και δεν έχει μετανοήσει γιατί δεν έχει ομολογήσει τις πράξεις τους. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που όλα τα δικαστήρια τον καταδίκασαν, ότι υπήρχαν στοιχεία, ότι οι συγκατηγορούμενοι του έχουν περιγράψει αναλυτικά το ρόλο που είχε στη 17 Νοέμβρη, ότι επειδή δεν έχει λοιπόν ομολογήσει, δεν έχει μετανοήσει. Εδώ θα σου κάνω μια μικρή παρένθεση να σου πω ότι υπάρχει ένας αντίλογος από νομικούς ότι δεν είναι προϋπόθεση του νόμου. Και το τρίτο που θα σου πω είναι ότι δεν προκύπτει, λένε οι αεροπαγίτες, η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν. Προφανώς και αυτό το συνδέουν με τη μετάνοια. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι μέσα στο σκεπτικό του βουλεύματος, γιατί οι εφέτες θεωρούν θετικό το ότι στο παρελθόν είχε δώσει κάποιες συνεντεύξεις ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στην εφημερίδα Ντοκουμέντου παραδείγματος χάρη, όπου υπερασπιζόταν το κράτος δικαίου και αυτό το θεώρησαν θετικό οι εφέτες.
2: Και κάποιες επιστολές επίσης που αυτές μέτρησαν.
1: Όπως επίσης ακριβώς και ότι είχε μιλήσει και απαξιωτικά για τον Κουφοντίνα και τον Ξηρό. Λένε ότι για το κράτος δικαίου δεν προκύπτει, δεν μας δίνεται φράσεις που να το βασίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα απαξιωτικά λόγια για τον Κουφοντίνα και τον Ξηρό, γιατί να δεχτούμε ότι είναι λόγω του σοφρονισμού του και όχι λόγω της μεταξύ τους κόντρας που ήταν γνωστή άλλωστε.
2: Άννα, επομένως με αυτά όλα τα στοιχεία ότι είναι αμετανόητος, ότι τον ένοιαζε η έξωθεν καλή μαρτυρία και όχι η ουσία, ότι δεν έχει ομολογήσει, οι επαφές που είχε και τις επιστολές που είχε δώσει στη δημοσιότητα. Κάθε χρόνο που θα πηγαίνει μετά τα 25 έτη, οι αρχές θα κρίνουν ξανά από την αρχή τα ίδια ερωτήματα.
1: Είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, λένε. Δηλαδή του χρόνου, τις τυπικές θα
2: τις... Πώς μπορεί δηλαδή, θέλω να πω, σε δύο χρόνια να έχει μετανοήσει, αν δεν έχει ήδη μετανοήσει.
1: Θα πρέπει,
2: 23-24.
1: Θα λένε, λένε νομικοί, ότι ετούτο εδώ το σκεπτικό είναι ένα πρόκριμα. Γιατί του χρόνου τις τυπικές θα τις έχει. Οι ουσιαστικές είναι αυτές που προαναφέραμε. Να. Τα μέλια κλπ. Άρα με το σκεπτικό αυτών των αεροπαγητών πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά, έτσι μου το είπανε, δραματικά, για να δεχθούν ότι πληρεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυση.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αναβάθμιση του Στέφανου Κοτσόλη στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Το τριφύλι αποχαιρέτησε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποχωρεί μετά από 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ Νίκος Παγκάκης.
3: Και με τη βούλα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα ο Στέφανος Κοτσόλης. Με την πράσινη ΠΑΕ να επιβεβαιώνει ουσιαστικά τα πρόσφατα ρεπορτάζ που ήθελαν αλλαγές στο οργανόγραμμα της ομάδας. Και με το μέχρι τώρα αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού να αλλάζει πόστο. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μιχελ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός έχει το ρόλο του technical advisor. Ένα πέρασμα γεμάτο επιτυχία από την Ελλάδα μέχρι την κορυφή της Ευρώπης και το οριστικό αντίο. Η εποχή Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της με τον Τούρκο τεχνικό και τον ισχυρό άνδρα Σκάι Δημητριάννη.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.